τσα-τσα-τσα. Απαπα. Πο-πο-πο-πο-σ' αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στις επιθυμίες μου λόγος δεν έγινε ποτέ. Δεν σε προέβλεψαν ποτέ τα όνειρά μου. Οι προαισθήσεις μου δεν σε συνάντησαν. Ούτε η φαντασία μου. Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή σε εξακριβώνω μέσα μου. Ένα έτοιμο

μεσημέρι το εύχημο, τον ανδρισμό σου και μένα βαδίζοντας πλάι σου σε απόσταση μιας ολόκληρης θλίψης.

Γυναίκα μαρμάρινη, πλαγιασμένη και ξέχουσα λίγο του βάθρου σου, κατά μία υποψία φυγής, στον ίσιο της ανίας σου, στην άπλα του μεσημεριού, παιδί εργατικό κοιμάται. Η σχισμένη του μπλούζα, αυτοβιογραφία του, τη διαβάζουμε εγώ και εσύ. Επί τη ευκαιρία παίρνεις μια ιδέα των θυρωμένων πραγμάτων του προστιγμήν εφήβου και κάτι από το απίθανο της ποιήσεως όταν συμπίπτει

Νύχτωσε πάλι όπως χθες. Πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε. Χθες. Πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα. Η αλληλεγγύη του καημού. Αλήγιστα, μόποια μετάθεση των λέξεων, μόποια αποδεσμευσή τους. Στην κάθε μια χωράει το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλάει η ίδια

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-150.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Φινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 9.43 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτ.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα.
2: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τους που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδας.
10: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από τη Γαλατασαράη, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο αγώνα εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948. Στη Σόφια, οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζονται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ενδιαγέ από την Γουέλγουορς. Ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη επικράτησε του Πύργου με 2-0 τα γκολ η Γιαννικόγλου στο 8 και Πέρθ στο 81ο λεπτό. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των κριτικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα για την ρεβάνς των play-off του Europa League με πτήση τσάρτερ. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και στα άκρα της επίθεσης για τον Πανετολικό που ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου χαφ Μάρβελους Νακάμπα και του 28χρονου εξτρέμ Μούσα Τζενέπο. Αμφότεροι υπέγραψαν διετή συμβόλαια. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας, Τάσος Χατζηγιοβάνης, σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς, δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση μαζί της την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στον μισθό της, φτάνοντας στα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζιάννη Φαντίνο. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις στάσεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Τζιάννη Φαντίνο. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστόριλ. Η Λίβερπουλ θωρακίζει τα μετόπιστέν της. Από το πουθενά ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και παίρνει δανεικό τον διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρόναλντ Αραούχο. Η Coventry, η οποία επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής, καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρτζελαντ της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο και η Λεμπ Γίρενκι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Με καύσωνα. Άρα με ζωντανή την απειλή για νέες φωνικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη. Μου αρέσει όμως να χτυπάω έγκαιρα τα καμπανάκια. Και ας είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις. Δυστυχώς έχει και οι περισσότερες είναι δυσάρεστες. Είδα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχε ρεπορτάζ από την Αχαΐα με ανάδειξη επικίνδυνων σημείων από τα οποία μπορεί να αρχίσει το καταστροφικό έργο της κάποια φωτιά. Άκουσα πολίτες να καταγγέλνουν ότι από την περσινή μεγάλη πυρκαγιά έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Κυρίως όμως έδειχναν δεκάδες τοπικές χωματερές. Στα πλάνα είδα κάθε μορφής απορρίμματα. Από στρώματα έως νυπτήρες. Από καναπέδες μέχρι ρούχα. Όλοι οι πολίτες υποστήριζαν ότι από αυτές τις χωματερές μπορεί να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Όλοι ζητούσαν από την πολιτεία να λάβει μέτρα και να μαζέψει τα απορρίμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε έναν να καταγγέλει εκείνους που αποφάσισαν να δημιουργήσουν χωματερές με το «έτσι θέλω». Με νταϊλίκι. Ναι, έχει ευθύνη η πολιτεία και την πρόληψη και την άμεση κατάσβεση κάθε φωτιάς. Αλλά εδώ μιλάμε για εγκλήματα των πολιτών. Ποιος όμως μιλάει για την ατομική ευθύνη? Ποιος ενημερώνει έγκαιρα όταν βλέπει ότι ο καθένας εγκαταλείπει όπου βρει αντικείμενα από το σπίτι του? Δεν μπορεί να μην έχει δει κάποιος πολίτης εκείνους που μετατρέπουν σε χωματέρες κάθε γειτονιά. Αλλά στρίβει το βλέμμα του αλλού και αφήνει στους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτήν την αδιαφορία πληρώνουμε όλοι μας. Υπάρχει ένα διαφημιστικό σλόγγαν της εφημερίδας «Τα Νέα». Λέει ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης. Εδώ όμως δεν έχουμε υπεύθυνους πολίτες. Οι περισσότεροι είμαστε ανεύθυνοι. Δεν ασχολούμαστε με όσα συμβαίνουν γύρω μας για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Για να μην μπλέξουμε. Για να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι, ξέρω ότι στενοχωρώ πολλούς από εσάς εκεί που με ακούτε. Ίσως να σας νευριάζω κιόλας. Αλλά πείτε μου, πόσοι από εσάς πήρατε κάποια πρωτοβουλία για να σταματήσετε κάποιον που τρέχει με ταχύτητα στο δρόμο? Κάποιον που πουλάει μαγκές σε ανήλικους? Κάποιον που πετάει τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου? Δεν λέω για κάποιον που οδηγεί με το κινητό στο χέρι, διότι πολύ απλά αυτό πλέον είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, φταίμε πρωτίστως εμείς. Αν εμείς αποφασίσουμε να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και αφαιρόμαστε υπεύθυνα, όλα θα βελτιωθούν. Κατηγορούμε τους πολιτικούς ότι κάνουν ρουσφέτια. Παραβλέπουμε όμως ότι εμείς τα ζητάμε και έτσι αποκτάμε πελατειακή σχέση. Προσπερνάμε ότι κάποιοι από εμάς μετατρέπουν τους δρόμους σε χωματέρες και ζητάμε από την πολιτεία να τους καθαρίσει. Αν αποφασίσουμε εμείς να λειτουργήσουμε ως μέρη ενός συνόλου και σκεφτούμε ότι οι δικές μας ενέργειες επηρεάζουν κάποιους άλλους, ίσως τότε δούμε άσπρη μέρα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Θα μας βοηθήσουν εξαιρετικοί καλεσμένοι από κάθε επαγγελματικό τομέα. Για να δούμε τα γεγονότα πιο ψύχρεμα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας, ακόμα και για την ατομική ευθύνη, στο Viber του σταθμού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3, στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού, στο 6939-943-943.

0: Γνώρισα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο το 2022. Τότε ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τον κάλεσα στην τηλεοπτική εκπομπή μου επειδή εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια συναδέλφων που έλεγαν ότι έχει μπέσα και πως παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος που ήταν και την εποχή κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Σε απλά ελληνικά, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν αλλοιώθηκε από την εξουσία. Το λένε ανοιχτά οι συμπολίτες του στην Καβάλα. Το επιβεβαιώνει όμως και η πολιτική πραγματικότητα. Επί των ημερών του, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπήκαν οι βάσεις για να αποκτήσουμε drones. Επί της δικής του θητείας κλείσαμε τις συμφωνίες για τα Ραφάλ και για τις γαλλικές φρεγάτες. Τον ακούσατε να διαφημίζει το ρόλο του? Όχι, το κάνω εγώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για την ωραία αυτή εισαγωγή.
0: Η πραγματική εισαγωγή ήταν αυτή που την ξέρουμε όλοι όσοι σας παρακολουθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κάπως πρέπει να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Θα αρχίσω λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τις πρόσφατες εξελίξεις. Η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο με αφορμή, βέβαια, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πόσο πρέπει να ανησυχούμε και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Το θέμα με την Τουρκία είναι ότι η στάση της είναι σταθερή και συνεπής. Δεν αλλάζει. Έχει τις αξιώσεις της. Θεωρώ ότι διακατέχεται από μια μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα με δυνατότητες, με 80 εκατομμύρια κόσμο, με ανέκαθεν ισχυρή στρατιωτική παρουσία και στη τάξη του ΝΑΤΟ, αλλά και γενικά. Και αυτή την εθνική αυτοπεποίθηση τη μεταφράζει σε μια επιθυμία να καθιερωθεί ως θα έλεγα τοπική υπερδύναμη, αν μου επιτρέψετε αυτό το παράδοξο κάπως όρο. Έτσι αισθάνονται. Τα υπόλοιπα για αυτοφρατορικά όνειρα αναβίωσης της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά, αλλά σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αισθάνεται ότι πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή. Ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εμφανίζονται και άλλοι παίκτες, οι οποίοι, να το πω έτσι, δίνουν το δικό του στίγμα και καταθέτουν και το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ένας από αυτούς τους παίκτες είναι και η χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, όλοι όσοι κάνουν κριτική και μιλούν για υποχωρητικότητες και αποδυναμώσεις κτλ. Η Ελλάδα δυνάμωσε, δεν αδυνάτησε, όσον αφορά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Ισχυροποίηθηκε, δεν απονευρώθηκε. Και αυτό έγινε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, όπου οι άξονες, τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική άμυνα, ήταν δύο. Η ενίσχυση της Ελλάδας σε επίπεδο στρατικό και η ενίσχυση, η οικοδόμηση και η ισχυροποίηση ακόμα περισσότερο των συμμαχιών της Ελλάδας με τα κράτη της περιοχής αλλά και του ευρύτερου περίγυρου.
0: Μάλιστα.
1: Και σε συλλογικό επίπεδο και σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και περιφερικών συνεργασιών σε διμερή, τριμερή, τετραμερή σχήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς κτλ. Αλλά και σε διμερές επίπεδο. Τις συμμαχίες με την ισχυροποίηση κλείνω με τα εξοπλιστικά, νομίζω την πήρε χαμπάρι ακόμα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην τον πει την πήρε χαμπάρι, γιατί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και κάτω από συνθήκες, θα έλεγα κατεπήγοντος, γιατί η Τουρκία πίεζε και θα έλεγα αυτές τις επιδιώξεις της μετέτρεψε εκεί γύρω στο 2020-2021 και σε κλίμα έντασης, αρκετά δυνατό κλίμα έντασης σε σχέση με όσα έχουν γίνει τελευταία ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα εξοπλιστικά όμως πραγματικά, επειδή είναι η απόλυτη χρησιμοποίηση της γλώσσας ισχύως και οι γείτονες, ειδικά αυτοί με ισχυρή στρατιωτική παρουσία, καταλαβαίνουν τη γλώσσα της ισχύως, νομίζω ότι πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήθελα προηγουμένως να πω ότι υπάρχει βέβαια και η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης αντιδρούν οι Τούρκοι, θα πούμε. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι αν θα υλοποιηθεί το έργο και τι κινδύνους εγκυμονεί. Και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό, διότι δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει και το καθεστώς της επαφής με την Άγκυρα. Ποιος θα τις κάνει, η ελληνική κυβέρνηση ή μήπως η γαλλική εταιρεία?
1: Η πρόσφατη υπογραφή με την μεγάλη γαλλική εταιρεία νομίζω δείχνει ακριβώς ότι το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο πρώτα απ' όλα συμφέρει την Κύπρο, έτσι, γιατί η Κύπρος, να το πω έτσι, εγκαταλείπει την ενεργειακή απομόνωση και διασυνδέεται με τις μεγάλες οδούς που μεταφέρουν ενεργειακά αγαθά και επομένως ενισχύουν και τις χώρες από όπου μεταφέρουν όσον αφορά τις δικές τους απαιτήσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως αυτό είναι προς όφελος βασικά της Κύπρου. Η συμμετοχή της Ελλάδας ακριβώς επιβεβαιώνει το αυξημένο γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς είπαν ότι το έργο είναι θαμμένο, δεν γίνεται τίποτα, μας κοροϊδεύουν το ένα το άλλο, και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη της ελληνικής υποχωρητικότητας και αβελτηρίας, νομίζω ότι καταλαβαίνουν τώρα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φυσικά παίρνει καιρό για να οριμάσουν. Φυσικά και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, γιατί δεν είναι μόνο το απομονωμένο, αποστηρωμένο πεδίο, κάδρο Ελλάδας και Γαλλίας, όλος ο κόσμος θα έλεγα ότι και ιδίως η περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, που γειτνιάζει άμεσα με τη Μέση Ανατολή, τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, είναι περιοχή όπου γίνονται πράγματα εδώ και 3-4 χρόνια. Έτσι γίνονται πράγματα μάλιστα σχεδόν σε καθημερινή βάση και εξελίξεις, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι προκλήσεις ασφαλείας εξελίσσονται μέρα με τη μέρα. Αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν. Συνυπολογίζονται όμως. Και όπως μου αρέσει να λέω, εγώ θα καταλάβω ότι ένα συμμαχικό σχήμα λειτουργεί στην πράξη όταν βλέπω υπογραφές. Όταν βλέπω συμφωνίες οι οποίες αποτυπώνονται με υπογραφές του χαρτί. Ασφαλώς και η Τουρκία δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη. Νομίζω όλοι όμως πάνω κάτω πρέπει να το περίμενουν. Το ότι δεν έχει μπει χρονοδιάγραμμα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν νομίζω κάποιος να υπογράφει μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους και στρατηγικής σημασίας χωρίς να έχει σκοπό να αναπτύξει και το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσει και τη συμφωνία.
0: Μάλιστα, είπατε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένη με αυτή την εξέλιξη. Με την εξέλιξη τη δική μας, και ποια είναι αυτή, είναι ανησυχητική για εμάς η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Αυτή η εξέλιξη για εμάς είναι καλή ή ανησυχητική τελικώς?
1: Αυτό είναι μία απόδειξη ότι η γεωπολιτική εξελίσσεται, να το πω έτσι, με ραγδαίους ρυθμούς. Οι δύο χώρες αυτές δεν είχαν τόσο καλές σχέσεις με την Τουρκία πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ρήξιμο της Ελλάδας ή ξαφνική γεωπολιτική απομόνωσή της. Σταματήσαν να θέλουν να είναι φίλοι μας, να έχουν φιλικές σχέσεις μαζί μας οι Σαουδάραβες ή οι Αιγύπτιοι και τώρα ας πούμε στρέφονται προς τους Τούρκους. Συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο έχουμε και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία. Την συμφωνία με την Σαουδική Αραβία την υπέγραψα εγώ που σας μιλάω τώρα, ο Μιλόνος, Υπουργός Άμυνας, το 2021, παρόντος του τότε Υπουργού Εξωτερικών και τώρα Υπουργού Αμήνης του Νίκου Δένδια, στην Σαουδική Αραβία, και ένας από τους όρους της προβλέπει μια συστοιχεία Patriot ελληνική, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λοιπόν, να βρίσκονται, να μεταφερθούν και να σταθμεύσουν στην Σαουδική Αραβία για να αναπτύξουν την ομπρέλα, την αμυντική, την αντιπυραυλική, προστατεύοντας ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που το έχουν κάνει το τελευταίο χρόνο που υπήρξε η ανάφλεξη με το Ιράν, αναχαιτίζοντας εισερχόμενα ντρόουν και πυράβλους ακόμα. Επομένως, αυτό δουλεύει και στην πράξη και οι Σαουδάραβες το ξέρουν και σας διαβεβαιώνω ότι το εκτιμούν για την Ελλάδα. Τώρα το ότι βρίσκουν έδαφος για να συνεννοηθούν και με την Τουρκία όσον αφορά το περιεχόμενο κάποιας αμυντικής συνεργασίας που αφορά τις δύο χώρες. Αυτό είναι λογικό, γιατί ξέρετε και οι δύο χώρες έχουν αντιπάλους στην περιοχή, και ίσα ίσα αυτό νομίζω από πλευράς Τουρκίας είναι ένα λίγο κάπως και αναμενόμενο, αλλά και να το πω έτσι, δεν φέρνει ιδιαίτερη έκπληξη, αλλά εδώ που τα λέμε δείχνει ότι η Τουρκία είναι στο παιχνίδι και διαλέγει και στρατόπεδο. Διαλέγει ποιοι είναι οι σύμμαχοι της, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για τη σχέση, ας πούμε, Ερντογάν με τους μουράδες του Ιράν. Έπρεπε να αποδείξει ότι με κάποιο τρόπο είναι με την πλευρά των δυνάμεων που επιθυμούν τη σταθερότητα, όχι την αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί, δύο από αυτές είναι και η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Επομένως, η Ελλάδα από μόνη της δεν θα έπρεπε να πανικοβάλλεται, πολλό περισσότερο μάλλον να ανησυχεί, πολλό μάλλον να πανικοβάλλεται για αυτές τις κινήσεις. Είναι κινήσεις που οι παίκτες κάνουν στη σκακέρα τη γεωπολιτική, η οποία, όπως σας είπα, αυτή την περίοδο μεταβάλλεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι σταθερές όμως και οι βασικές κατευθύνσεις νομίζω μένουν αναλύωτες.
0: Νομίζω ότι είστε σαφείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και νομίζω ότι ο κόσμος αφουγκράζεται αυτό που λέτε, διότι ως πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας προφανώς και έχετε λόγο και θέση στα εθνικά θέματα.
1: Λοιπόν, θα σας πω αυτό που είπα κάποτε και στο συνομόλογο μου, συγγνώμη Γιακοπή, έτσι θα είναι πολύ σύντομο, τον Χουλουσία Κάρ, με τον οποίο συναντηθήκαμε αρκετές φορές και τα λέγαμε, και μάλιστα σε περιόδους ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που με ρωτούσε γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί αγοράζετε τόσα πολλά, γιατί αγοράζετε πλοία από τους Γάλλους, γιατί αγοράζετε αεροπλάνα, γιατί, του λέω, εσύ κάνεις τη δουλειά σου και εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και οι δύο κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι ανάγκη να ανατρέπουμε ο ένας τη δουλειά του άλλου, αλλά κάνουμε τη δουλειά μας για τις χώρες μας και το αφήνουμε σε αυτό. Και από την άλλη υπάρχει μια βασική συνεννόηση ώστε να μην ξεφύγουν τα πράγματα μεταξύ μας, αρκεί ο ένας να μην περνάει, μάλλον εσείς να μην περνάτε τις κόκκινες γραμμές που θέτουμε εμείς, γιατί εσείς έχετε αξιώσεις που φύγουν τα δικά μας δικαιώματα κυριαρχικά και άλλα. Αυτή ήταν η εξήγηση και νομίζω ότι απέδωσε, και νομίζω ότι αυτή η σαφής θέση σαν Ελλάδα, σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν εθνική άμυνα, έγινε κατανοητή από την άλλη πλευρά, που καταλαβαίνει, όπως είπα και πριν, καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη γλώσσα της ισχύως.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στα δικά μας. Η κυβέρνηση δέχεται πειρά για τις φωνικές πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε, θέλω να μας πείτε, αποτύχει σε επίπεδο πρόληψης ή είναι γενικό το κακό?
1: Γενικό το κακό υπό την έννοια ότι οι πυρκαγιές πλέον είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν σε μέγεθος και να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και αλλού. Τώρα, αν επιχειρησιακά γίνονται λάθη έτσι ώστε να μην επιτυχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα είναι να καταστέλλεται η πυρκαγιά, και μάλιστα γρήγορα μετά την εμφάνισή της. Νομίζω τα πρώτα 30-35 λεπτά είναι τα κρίσιμα. Αν δεν τη πιάσεις, δεν τη σβήσεις εκεί, σε εκείνα τα λεπτά, το χρόνο μάλλον, την πυρκαγιά, τότε κινδυνεύει να επεκταθεί, και αν επεκταθεί με τις συνθήκες που επικρατούν και σειρασίες κτλ. Ιδίως όταν φυσάνε άνεμοι, τι σύμπτωση και αυτή κάθε φορά να ξεσπάνε πυρκαγιές όταν φυσάει πολύς αέρας και όταν επικρατεί άπνοια να μην γίνεται τίποτα ή πολύ λίγα πράγματα. Αν δεν την πιάσει στην αρχή, κινδυνεύει μετά να σου εξαπλωθεί και να κάνει μεγάλη ζημιά. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός και να τσουβαλιάζω. Κάθε φωτιά εμφανίζει τα δικά της χαρακτηριστικά, που εκδηλώνεται τις συνθήκες επικρατούν στην περιοχή, κατά πόσον είναι δυσπρόσιτο ή δύσκολα προσεγγίσιμο το σημείο από τα μέσα κατάσταση σε αέρια και επίγεια. Ο μηχανισμός, η προετοιμασία έχει γίνει και έχει τα τελευταία καλοκαίρια, νομίζω είναι και επαρκέστερη όσον αφορά τον αριθμό των μέσων που πέσουν στη μάχη από ποτέ, και με τα εναέρια μέσα και με τα επίγεια. Η προσπάθεια γίνεται. Αν δεν γίνονται προσπάθεια, δεν θα κρίνουσαμε θανάτους από ανθρώπους που έπεσαν πάνω στο καθήκον τους να σβήσουν τις μεγάλες πυρκαγιές. Μακάρι όλο αυτό να ήταν ευθύνη και υπόθεση μιας κυβέρνησης. Θα άλλαζε η κυβέρνηση και θα σταματούσε το φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Θα αντιμετωπίζονταν πολύ ωραία από εδώ και πέρα και πολύ αποτελεσματικά οι πυρκαγιές όποτε θα εκδηλωθούν. Δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πολιτική προστασία πρέπει να λειτουργεί όχι όταν γίνεται το κακό. Εκεί όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν και μέσα εξάλλου πλέον περισσότερο, όπως σας είπα, ποτέ. Σε επίπεδο προετοιμασίας, να προχωρήσει ό,τι έχει σχεδιαστεί, ό,τι έχει εξαγγελθεί, το σχέδιο Αιγής, εις το οποίο ήμουνα μάρτυρας στις σκέψεις εκείνα τα χρόνια, να τεθεί σε εφαρμογή όσον αφορά την αγορά των μέσων πυρόσβεσης το συντομότερο δυνατόν, και να κάνω και μία ευχή που την νομίζω την κάνουμε κατά βάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αρχίσουν να έρχονται τα νέα πυροσβεστικά μέσα από αερός, τα νέα αεροπλάνα δηλαδή, τα πιο σύγχρονα, τα οποία θα διαθέτουν και δυνατότητα πυρόσβεσης νυχτερινή εξαιτίας των προηγμένων ηλεκτρονικών που έχουν, που θα επιτρέπουν στο πλήρωμα να επιχειρεί και κατά τις ώρες της νύχτας, όταν δεν μπορούν τα αεροπλάνα αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, και αποσύρονται στη βάση τους για να συντηρηθούν κτλ. Επομένως, και να μην ψημιχθούμε, φυσικά και οι καταστροφές είναι μεγάλες, φυσικά και οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω πληγές και τραύματα που είναι δύσκολο να επιλωθούν και στο περιβάλλον και σε τοπικό επίπεδο και όσον αφορά τις ζωές πολλών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Που ξαφνικά αλλάζουν, αλλά ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.
0: Το είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, μου το είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, ότι και η ατομική ευθύνη παίζει βασικό ρόλο στο να προλάβουμε το κακό. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους τους πολίτες να υπάρχει και αυτή η ατομική ευθύνη και να μην μεταφέρουμε την ευθύνη πάντα είτε στην πολιτεία είτε στους άλλους.
1: Να πω και κάτι άλλο. Έχει σημασία να βλέπουμε στο τέλος τη σεζόν, όταν φύγει το καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, τα αίτια από τα οποία προκλήθηκαν πολλές πυρκαγιές, και να μην τσουβαλιάζουμε, να μην ισοπεδώνουμε πόσες προκλήθηκαν από ανθρώπινο λάθος, άνθρωποι δηλαδή που έψηναν ή έκαναν εργασίες που παράγουν σπίθες. Και μία σπίθα, όπως ξέρετε, μπορεί να ξεκινήσει μια μικρή πυρκαγιά. Πόσες παράθηκαν από βλάβη, ας πούμε, σε κάποιο. Κάτι σαν ανεμογεννήτρια που παράγει, ας πούμε, μια μικρή σπίθα ή έκρηξη στο βουνό, και αυτό γίνεται αιτία πυρκαγιάς. Πώς παράγονται από φυσικά αίτια, δηλαδή από κεραυνούς. Έχω δει και πυρκαγιές που παράγονται από τη λεγόμενη ξηρή καταιγίδα, σειρά κεραυνών δηλαδή, που βάζει φωτιά κυριολεκτικά σε μια ράχη ενός βουνού. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σημείο για το οποίο τώρα τελευταία έχω δει να γίνεται λόγος. Βλάβες στο δίκτυο των υπέργειων καλωδίων της ΔΕΗ, ως γνωστόν είναι εξαπλωμένα σε δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον, χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλη την επικράτεια, φτάνουν μέχρι οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς υπάρχει σπίτι, και όντας υπέργεια σε στήλους δηλαδή της ΔΕΗ εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σε αρκετά κακή κατάσταση φθαρμένα, νομίζω ότι στο μέλλον θα τα αξιολογήσουμε σαν υπαριθμόν ένα αιτία πρόκληση πυρκαγιών το καλοκαίρι, το παραμικρό βαχυκύκλωμα σε ένα φθαρμένο δίκτυο, σε ένα φθαρμένο γυμνό καλώδιο, μπορεί να προκαλέσει αυτή τη σπίθα, η οποία με τη σειρά μπορεί να προκαλέσει όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να το δούμε, νομίζω, ως ένα project το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Η αντικατάσταση του φθαρμένου δικτύου και η δυνατόν όπου γίνεται η υπογειοποίησή του.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολύ σύντομα, οι εκλογές πάνε για τον επόμενο Μάιο με βάση τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πόσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και αν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για εσάς τη Νέα Δημοκρατία, και κλείνουμε.
1: Αν οι εκλογές δεν πάνε του χρόνου, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βάση το ότι το έχει πει αυτό πάρα πολλές φορές, θα εφνιδιάσει ακόμα και το ίδιο το κόμμα, τους ίδιους βουλευτές του. Και δεν νομίζω ότι αυτή η πρόθεσή του Εξάλλου πάντα ήταν θεσμικό σε αυτά. Θα εξαντλήσει λοιπόν την τετραετία και εκλογές να γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι και σωστή απόφαση, γιατί έχει τον χρόνο με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία να αναπτύξει το αφήγημά της, να παρουσιάσει και το έργο της, το οποίο νομίζω ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν το έχει αντιληφθεί σε όλο του το εύρος, κυρίως λόγω της ακρίβειας που σκεπάζει και θα έλεγα τα πάντα και δημιουργεί ας πούμε το πρόβλημα στην διαβίωση πολλών. Αν θυμηθούν όμως οι πολλοί πώς ζούσανε πριν από 10 ή 15 ή 20 χρόνια και πώς έχει αλλάξει αυτή η χώρα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα προς το καλύτερο, το βλέπουμε νομίζω καλά από την κίνηση και την αίσθηση της ευμάρειας παντού στο ελληνικό καλοκαίρι. Και αν τα τριήμερα, τα οι εβδομάδες μάλλον ή τα 20 ημέρα των διακοπών έχουν γίνει τριήμερα και τετραήμερα, νομίζω ότι εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν οι Έλληνες ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά όλο τον κόσμο που επισκέπτεται την Ελλάδα, όλο σχεδόν τον κόσμο. Εδώ απάνω στη Βόρεια Ελλάδα που ζούμε με τους Βαλκάνιους επισκέπτες από όλες τις βαλκανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας, η διαμονή είναι για πολύ λιγότερες μέρες από ό,τι ήταν πριν από 2 και 3 χρόνια μόλις, αλλά είναι διαμονή. Η διαμονή η οποία αφήνει χρήμα και δημιουργεί την αίσθηση ότι, ότι γίνονται πράγματα στην περιοχή. Ζητούμενο θα είναι να κρατήσουν και υποδομές στις τουριστικές περιοχές και να μια πρόκληση η οποία αφορά και την Νέα Δημοκρατία αλλά και όλο το πλέγμα της αυτοδιοίκησης όσο προχωράμε. Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, εγώ θεωρώ ότι έχει πάρει την απόφαση και θα το κάνει. Απλά περιμένει ως πολύ εμπειρότερος άλλων να προκηρυχθούν εκλογές και τότε θα ανακοινώσει τους συνδυασμούς του. Ασφαλώς θα το καλέσει σε μια στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα είναι σε βάρος της επίτευξης αυτοδυναμίας που πρέπει όμως να είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στη βάση αυτών που είπα. Όμως, εγώ θα αλλάξω κάτι το οποίο ισχυριζόμουν πριν από 2 μήνες. Δεν θα πάρει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ψήφους. Δεν θα προσελκύσει πολίτες που για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, είναι δυσαρεστημένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φυσικό να υπάρχουν και αυτοί μετά από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν γίνει και λάθη κοντά στα καλά που έχουν γίνει. Αλλά βλέπω ότι θα προσελκύσει ψήφους και από άλλα κόμματα τα οποία θα ψηφίζονταν από ανθρώπους που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και κυρία Κουντσορτάκη. Θα προσελκύσει ψηφοφόρους και από την Ελληνική Λύση, θα προσελκύσει ψηφοφόρους και από την Νίκη, ενδεχομένως και από την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού που τώρα ας πούμε αναπτύσσει το σκόμο με τα προβλήματα που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχουν. Θα προσελκύσει λοιπόν και από εκείνη τη δεξαμενή, όχι μόνο από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Ο προβληματισμός είναι ότι περισσότεροι ψηφοφόροι και αυτών των κομμάτων πιθανότητα σε μεγάλο ποσοστό, σε ικανό ποσοστό, να προέρχονται από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Στη Βόρεια Ελλάδα εγώ αυτό το έχω εντοπίσει, αν θέλετε, ένα κλικ παραπάνω εδώ που πολιτεύομαι, και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και να δώσουμε απαντήσεις, κυρίως όμως να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε με τον κόσμο και να του θυμίσουμε ότι γίνανε λάθη, κάποια από αυτά αρκετά μεγάλα θα έλεγα και σοβαρά, αλλά γίνανε και πράγματα.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά, την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στην Καβάλα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλό υπόλοιπο Αυγούστου εδώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όταν ένας πολιτικός, ένας ευρωβουλευτής τα βάζει ακόμα και με κολοσσούς όπως η Μέτα του Μαρκ Ζούκενμπεργκ, τότε αξίζει να του δώσουμε χώρο και χρόνο. Ο Νικόλας Φαραντούρης άλλωστε έχει ως σλόγγαν τη διεκδίκηση και φροντίζει να το αποδεικνύει έμπρακτα. Το έπρατε και όσο κρατούσε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να το κάνει και τώρα που εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα σας από την Κεφαλονιά και στο βάθος η Ιθάκη. Χαίρομαι που σας ακούω. Δεν το λέω για να ζηλέψουν οι ακροατές μας, γιατί και εγώ σε λιγάκι θα αναχωρήσω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου για μια άλλη Ήπειρο, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φεύγω σήμερα το απόγευμα για τη μακρινή Ζάμπια, επικεφαλής ενός κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν εκλογές εκεί. Οπότε δυστυχώς και εμένα το καθήκον με καλεί και μάλιστα μέσα στο 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Φαραντούρη, θέλω να μας πείτε τι συνέβη με τη ΜΕΤΑ. Είναι ένα θέμα που αγνοεί βέβαια η πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους ακροατές μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να οδηγεί, που να μας ακούει, που να είναι στο σπίτι, που να εργάζεται ή σε κάποια παραλία, που να μην έχει στο χέρι δίπλα του ένα κινητό. Και μέσα από αυτό το κινητό να μπαίνει σε κάποια πλατφόρμα. Είτε στο Instagram για να ποστάρει κάτι, είτε στο Facebook για να διαβάσει κάτι, είτε σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, σαν αυτές για τις οποίες επίσης ξεκίνησε και θα ξεκινήσει η έρευνα μετά από καταγγελίες μας. TikTok, Twitter, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Παρατηρήσαμε τους τελευταίους δύο μήνες, μετά από καταγγελίες ενώσεων καταναλωτών και ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων καταναλωτών, ότι οι πλατφόρμες αυτές δείχνουν μια περίεργη ανοχή στη διαδικτυακή απάτη. Φιλοξενούν δηλαδή εκατομμύρια διαδικτυακές απάτες, οικονομικές απάτες, που καταλήγουν σε εμάς. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιας απόπειρας, ενδεχομένως κάποιοι πιο ηλικιωμένοι έχουν πέσει ήδη θύματα, ή και εμείς οι ίδιοι, οι μέλη της οικογένειάς μας. Η διαδικτυακή απάτη μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες είναι κάτι το απόλυτα σύνηθες. Και μετά από έρευνες και τεκμηριωμένα στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει και καμία προστασία, δηλαδή κανένα φίλτρο, δηλαδή κανένα ουσιαστικό έλεγχο. Και 28 ευρωβουλευτές, θέλω να πω ότι ήταν μια διακομματική πρωτοβουλία. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε βεβαίως από εμάς, τους περισσότερους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά υπάρχουν και ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες και από διάφορες ευρωομάδες του Δημοκρατικού Τόξου. Καταλήξαμε σε μια επίσημη πλέον καταγγελία. Όλοι μας είχαν προειδοποιήσει ότι ρε παιδιά που πάτε να τα βάλετε τώρα με αυτούς τους κολοσσούς, με αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι και ανακόστος στο κομμάτι της δουλειάς μας, έτσι κυρία Πολύζου, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, εκτός από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόραση, έχει ως επιτοπλίστων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα λοιπόν, εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή καταγγέλουμε αυτές τις ίδιες τις πλατφόρμες στις οποίες συμμετέχουμε και εμείς. Και τις καταγγέλνουμε για διαδικτυακή απάτη, για ανοχή, για πλημελής ελέγχους. Η απάντηση που ήρθε σε όλα αυτά από τις ίδιες πλατφόρμες ήταν ότι ρε παιδιά κάνουμε ό,τι μπορούμε και ούτω καθεξής. Διαπιστώσαμε όμως ότι λιγότερο από το 28-29%, 27% των έτσι, πολύ καραμπινάτων διαδικτυακών απατών ελέγχονται από αυτές τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες τους. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, ο καταναλωτής και ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος, εκατομμύρια δηλαδή συνάνθρωποι μας, είναι εντελώς απροστάτευτοι. Και αυτό σημαίνει πολλά εκατομμύρια χρήματα για αυτούς οι οποίοι μπλέκουν σε αυτές τις διαδικτυακές απάτες, αλλά και χρήματα από τις πλατφόρμες που τις φιλοξενούν, διότι όλες αυτοί οι επιτίδοι για να διαφημίζονται ή για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δίκτυα για να ψαρεύουν καταναλωτές, αφήνουν τον οβολό τους αυτές τις πλατφόρμες.
0: Συνεπώς
1: λοιπόν, εμείς ζητούμε αυστηρούς ελέγχους και μάλιστα πριν από μερικές μέρες, πράγματι μετά από αυτή την επίσημη καταγγελία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά των διαδικτυακών αυτών πλατφόρμων, ξεκίνησε επίσημη έρευνα. Και μάλιστα στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει εκπονήσει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μηχανισμό ελέγχου. Να μην είναι ξέφραγο αμπέλι η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν ένα στοιχειώδες δίκτυο προστασίας. Κυρία Πολύζου, έχουμε επίγνωση με ποιους τα βάζουμε κάθε φορά. Όσοι τουλάχιστον από εμάς έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα υποστείλουμε τη σημαία απέναντι σε μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα από όπου και αν προέρχονται.
0: Και είναι, κύριε Φαραντούρη, το επόμενο ερώτημά μου και είναι και προς τιμή σας βέβαια, διότι το εύλογο ερώτημα που προκύπτει από τα λεγόμενά σας είναι δεν φοβάστε να έρχεστε ειλικρινά αντιμέτωπος με έναν παγκόσμιο, θα πω, κολοσσό και ενδεχομένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στοχοποιεί όσους Ευρωπαίους, τα βάζουμε τις αμερικανικές εταιρείες?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο είδους εμπάθεια, ούτε έχουμε κάποιο είδους τέλος πάντων μονομέρεια ή κάποιο γυνάτι απέναντι σε οποιονδήποτε, από όπου και αν προέρχεται. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού που μας έστειλε. Των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών, Ελλήνων πολιτών, που μας έστειλε εκεί να τους εκπροσωπήσουμε. Και όταν βλέπεις κάποια προφανή πράγματα και έχεις μια αποστολή να προστατεύσεις τον καταναλωτή, όταν αποφασίζεις να σιωπήσεις, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αντιθέτως, αν βγεις μπροστά, τιμάς την ψήφο του ελληνικού λαού. Κύριε Πολυζού, εγώ δεν είμαι, νομίζω οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές, τους 28 που υπογράψαμε αυτή την καταγγελία και την προχωρούμε, δεν είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε ούτε από την πολιτική, ούτε περιμέναμε να γίνουμε ευρωβουλευτές για να αποκατασταθούμε επαγγελματικά. Έχουμε τις δουλειές μας. Εγώ 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και στη Διεθνή και στην Ελληνική Δικηγορία. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάποιο είδους εμπάθεια απέναντι σε κάποιο κολοσσό. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση προστασίας των συνανθρώπων μας, των οικογενειών μας, των συμπολιτών μας, των Ευρωπαίων πολιτών. Πριν από 2-3 εβδομάδες έγινε μια ακόμα μεγάλη μάχη. Εκεί λοιπόν αντιταχθήκαμε κάποιοι από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρασε με οριακή πλειοψηφία, αλλά θα επανέλθουμε. Ήταν μια μάχη που χάθηκε, αλλά έχουν κερδιθεί άλλες μάχες προηγουμένως και πιστεύω ότι ο πόλεμος εν τέλει θα κερδιθεί απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, στις γονιδιακές μεταλλάξεις των προϊόντων που βάζουμε στο στόμα μας.

0: και αποφασίζει ότι θα συγκρουστεί, πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει και το αντίστοιχο τίμημα. Και το είδα και το τίμημα ποιο ήταν. Δηλαδή ένας τείχος προστασίας απέναντι σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία τη δική μας, τείχος προστασίας, έτσι. Που έλεγε ότι ρε παιδιά, όχι, να μην ξέρετε τι τρώτε, να μην αναγράφετε σε ετικέτες ότι έχει μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις ένα συστατικό. Εγώ προσπάθησα να το κάνω κατανοητό στην ελληνική κοινή γνώμη με το αξίζα απλούστατο παράδειγμα. Τρως ένα μπισκότο. Τρως ένα σνακ, τρως ένα μπισκότο που έχει μέσα 20 συστατικά. Αραβόσιτο, σόγια και ούτω καθεξής. Τα οποία έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις το καθένα. Τρως δηλαδή ένα μπισκότο που είναι 400 φορές γονιδιακά μεταλλαγμένο. Είσαι ικανοποιημένος να μην αναγράφεται η συσκευασία ότι έχει 400 γονιδιακές μεταλλάξεις. Απ' αναγράφεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ας το επιλέξει να το φάει.
1: Είναι προς τιμή σας, κύριε Φαραντούρη, διότι εμείς δεν γνωρίζουμε μέσα από εσάς τους ευρωβουλευτές, μαθαίνουμε για, για αυτούς τους νέους νόμους που περνάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε πολύ σύντομα, αν σας κάλυψε η Κάγια Κάλλας για το θέμα της Συρίας και την προστασία των χριστιανών.
0: Η Κάγια Κάλλας είναι, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή είναι η αρμόδια αυτή και η υπηρεσία της για να εκπροσωπεί, υποτίθεται, την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές σχέσεις. Έχω συγκρουστεί κατ' επανάληψη με την κυρία αυτή. Έχουμε συναντηθεί και κατηδίαν, αλλά έχω συγκρουστεί και στην Ολομέλεια, σε debate επίσημο, δημόσιο. Γιατί? Διότι η Κάγια Κάλλας από την Εσθονία είναι μονομερώς τοποθετημένη στα δικήματα, στα θέματα και στο αντικείμενο που αφορά την ιδιαίτερη πατρίδα της, τα ζητήματα της Βαλτικής, τα ζητήματα της Βορειοανατολικής Ευρώπης. Απέναντίας δείχνει μια τεράστια ανοχή, αυτή και η υπηρεσία της, σε θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή, στη Συρία, ζητήματα που αφορούν κράτος δικαίου, απέναντι στην τουρκική κατοχή της Κύπρου μας, απέναντι στις χριστιανικές κοινότητες στη Συρία, απέναντι στο καθεστώς Τζολάνι που είναι ο τύπος αυτός με τις γραβάτες και τα κουστούμια, τον οποίο χαϊδολογούν όλες οι δυτικές κυβερνήσεις για να τσιμπήσουν καμιά δουλειά, και ο οποίος είναι η μακρά χείρ, το μακρύ χέρι της Τουρκίας στη Συρία. Υπό την αιγίδα της Τουρκίας δηλαδή συνεχίζονται σφαγές, πογκρόμ, διώξεις χριστιανικών κοινοτήτων. Χριστιανικών κοινοτήτων που είναι εκεί πάνω από 2.000 χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα αλλά και τη Δύση σαν τη δεύτερη πατρίδα τους, την Ελλάδα, και τη Δύση σαν σανίδα σωτηρίας απέναντι σε όλους αυτούς τους ριζοσπάστες τζιχαντιστές οι οποίοι θέλουν την εκδίωξή τους από τις πατρογονικές τους αιστείες. Εμείς λοιπόν έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη να τους προστατεύσουμε. Και αυτό ζητώ, και επισκέφθηκα αυτά τα μέρη πριν από 1,5 χρόνο με δική μου πρωτοβουλία, μέσα στις μεγάλες σφαγές των χριστιανών αλλά και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως των Αλαουιτών, όπως των Δρούζων, όπως των Κούρδων. Λοιπόν, και αυτή η δημοσιότητα που έλαβε η επίσκεψή μου εκεί, το φωτογραφικό υλικό, η συνέντευξη μου, η παρουσία μου, συναντήθηκα με τον Πατριάρχη Αντιοχείας τον Ιωάννη, λειτουργήσαμε μαζί, ήταν και Κυριακή της Ορθοδοξίας, πήγα στη Δαμασκό, είδα τις σφαγές. Και αυτά όλα αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης επίσημη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Κάλλας λοιπόν ξύπνησε από το λίθαρογό της και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και σήμερα εγώ ζητώ για οποιοδήποτε ευρώ, για το τελευταίο ευρώ που θα φεύγει στη Συρία, αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ας πάρουμε λοιπόν τη γειτονιά μας πρώτα, οποιοδήποτε ευρώ φεύγει στη Συρία, και βεβαίως στην Τουρκία, και βεβαίως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, από τους Ευρωπαίους πολίτες, να ξέρουμε ότι είναι υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου.
1: Κύριε Φαραντούρη, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά και το μέσο να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι πραγματικά είναι εγκληματικό να υπάρχει ανοχή στην απάτη από τις πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιούμε
0: Θέλω να τονίσω κάτι. Είναι θέματα ευαίσθητα, και τα ζητήματα των χριστιανικών πληθυσμών στην Ανατολική Μεσόγειο και τα εθνικά μας θέματα και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και το τι τρώμε, και βεβαίως το να βγαίνει κάποιος μπροστά και να τα βάζει με τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες κολοσσούς όπως το Facebook, Instagram, Meta και ούτω καθεξής.
1: Γι' αυτό, κύριε Φαραντούρη, το υπογράμμισε εξ αρχής για αυτό που κάνατε.
0: Και θέλω να σημειώσω και το εξής. Θέλω να σημειώσω ότι ανήκω σε ένα κόμμα και ανήκω σε μια ευρωομάδα που αποδεικνύει ότι μπορεί

0: βουλευτής της Ευρωομάδας και της Αποστολής και του κόμματος, εννοώ το ΠΑΣΟΚ, να βγει μπροστά για το εθνικό συμφέρον και για το συμφέρον του καταναλωτή. Χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Γι' αυτό νιώθω τιμή και νιώθω και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στους κόλπους ενός κόμματος, που στηρίζομαι όλες μου τις δυνάμεις και το οποίο έχει ως ατζέντα όχι τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά την προστασία του καταναλωτή και γενικότερα του κάθε ανθρώπου, συμπολίτη μας, πολύ δε περισσότερο όταν είναι υπό διωγμό, υπό εκδίωξη ή υπό απειλή αυτός, η περιουσία του, εν τέλει και η ίδια η ζωή του.
1: Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Μέρα.
1: Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ελλάδα Sports

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο Labote.
2: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
3: Μεταγραφικού συνδυασμού προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εντάσσοντας τον Ζόβρε Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργο Καρεσκιάκη, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Νάιμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμποντο Ριβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χαντζηδιάκος και χάνει το β' παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στου Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία της ομάδας. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Όφη ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι των κριτικών θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί με την ομάδα για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με πτήση τσάρτερ. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δώρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Φαντίνο, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση μαζί της την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ευρώ ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Famalicão και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Λίβερπουλ θωράκιζε τα μετόπιστέ τη. Από το πουθενά έρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και παίρνει δανεικό το διεθνή Ουρουγουάνο στόπερ Ρόναλντ Αράουχο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Αν και το ονοματεπώνυμό του παραπέμπει στον πρώην εισαγγελέα και υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, που φιλεξενώ σήμερα στην εκπομπή μου, δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, αλλά ούτε και με το κόμμα της Κουμουνδούρου. Είναι ένας καταξιωμένος σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικής διαχείρισης. Τον έχουν εμπιστευτεί μεγάλες εταιρείες αλλά και οργανισμοί. Επί 25 χρόνια διαγράφει εξαιρετική πορεία και οι τοποθετήσεις του διευρύνουν το δημόσιο διάλογο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι μια πραγματικότητα αρχικά. Θέλω τώρα να μου πείτε τι θα επηρεάσει στις προσεχείς δημοσκοπήσεις, τα χιλιάδες καμένα στρέμματα και τα καταστρεμμένα, θα πω, σπίτια, ή οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για ενίσχυση των πληγέντων. Και η ενίσχυση, μας είπαν ότι θα είναι πολύ άμεση.
1: Άκουγα που λέγατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας ότι σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ανατραπεί. Αυτό που δεν έχει ανατραπεί είναι ότι δεν γίνεται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους. Αυτό διαμορφώνει ένα πολιτικό σκηνικό επανεκκίνησης κάθε φορά το Σεπτέμβρη. Και είναι γεγονός ότι πάντα η κυβέρνηση που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου σε όσα εξαγγέλει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα πάντα με παροχές, αλλά έχουν πάντα να κάνουν με τη θετική ατζέντα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να στρέψουν το ενδιαφέρον στην καθημερινότητα, στα προβλήματα που ποτέ δεν λύνονται στο σύνολό τους. Τώρα, το αν στην επικαιρότητα θα βρίσκονται οι πυρκαγιές. Αυτό νομίζω όλοι το απευχόμαστε, γιατί θα σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πυρκαγιές. Είναι πάντως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούμε να τα ξέρουμε. Είναι μια χορογραφία στο πολιτικό σκηνικό που πολλές φορές την έχουμε δει να επαναλαμβάνεται.
0: Εσείς όμως, με βάση την εμπειρία σας, κύριε Παπαγγελόπουλε, πιστεύετε ότι όντως θα δοθούν άμεσα οι ενισχύσεις? Και γιατί το ρωτώ? Διότι ανάλογες υποσχέσεις, το ξέρετε και εσείς φυσικά, δόθηκαν και στο παρελθόν, αλλά αποδείχθηκαν λόγια του αέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν βελτιωθεί το σύστημα τα τελευταία χρόνια, ώστε να λειτουργεί πιο γρήγορα. Πάντα βέβαια θα υπάρχουν παράπονα και πάντα θα υπάρχουν δυσλειτουργίες. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και πάντα, γι' αυτό πάντα μια κυβέρνηση πηγαίνει συγκριτικά με τους προηγούμενους, και η αντιπολίτευση πάντα θα υποστηρίζει ότι αν ήταν αυτή στη θέση της, και πυρκαγιές δεν θα είχαμε, και υπάρχουν τέτοια συμβάντα, θα αποκαθίσταται πιο γρήγορα κτλ. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή επανέρχομαι στο ερώτημά σας, το τι θα καθορίσει τις επόμενες δημοσκοπήσεις, πιθανότατα τίποτα από αυτά. Αυτό που θα επηρεάσει τις επόμενες δημοσκοπήσεις θα είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει, και το κατά πόσο θα είναι πιστικά όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, είστε ένας εξαιρετικός, καταξιωμένος πολιτικός αναλύτης. Μιλήσατε τώρα μόλις για τις δημοσκοπήσεις και δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω, κύριε Παπαγγελόπουλε, αν είναι τελικώς η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεδομένη. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι κάποιοι λένε ότι είναι, κάποιοι άλλοι λένε ότι με βάση τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πιέστηκαν προς τα κάτω τώρα τελευταία, και φυσικά όσο παίρνει σάρκα και ωστά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα πάνε οι δημοσκοπήσεις ακόμα πιο κάτω. Τι λέτε εσείς?
1: Δεδομένο δεν είναι τίποτα στην πολιτική. Αν τα κόμματα παίρνουν πάντα τα ίδια ποσοστά, δεν θα γίνονταν εκλογές. Εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με βάση την προϊστορία. Και με βάση την προϊστορία του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της και το 2019, όχι σε δημοσκοπήσεις, αλλά σε κάλπη, ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ πιο χαμηλά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, στο 32%, και ένα μήνα αργότερα πήρε πάνω από 40% και πήρε αυτοδυναμία. Το ίδιο συνέβη και το 2023, λίγους μήνες πριν τις εκλογές και πριν την προκήρυξη των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ χαμηλότερη, ήταν στο 32-33% και κατόρθωσε και στις βουλευτικές του 2023 να φτάσει ποσοστά αυτοδυναμία. Εφικτό, αλλά όχι νομοτελειακό, γιατί όπως είπαμε, πάντα υπάρχουν γεγονότα που έχουν σημασία και πάντα έχουν σημασία και οι προεκλογικές εισαγγελίες και οι προεκλογικές εκστρατείες. Δηλαδή, αυτό μας το δείχνουν τα ευρήματα των 6 πουλ. Πάντα πιστέψουμε 14% των ερωτωμένων όσων ψήφισαν στις εκλογές του 2023, απάντησε ότι αποφάσισε την ημέρα των εκλογών για το κόμμα που θα ψηφίσει. Άλλο 14% λέει ότι αποφάσισε την τελευταία εβδομάδα. Είναι λοιπόν ένα 28% του εκλογικού σώματος, πάρα πολύ μεγάλο, που δηλώνει ότι αποφασίζει τη...
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Παπαγγελόπουλε, λέτε ότι προς το παρόν είναι πλασματικές εικόνες, διότι την τελευταία στιγμή ο πολίτης θα αποφασίσει με βάση τα δεδομένα που θα έχει στο τραπέζι του. Τώρα θέλω να μου πείτε...
1: Δεν είναι. Είναι αποτύπωση, είναι η φωτογραφία της
0: στιγμής.
1: Απλά έχει υπερτιμηθεί η δημοσκόπηση όσον αφορά την προβλεπτικότητά της. Και δεν είναι συγκεκριμένα όλων των εταιριών. Το να αποτυπώνει την κοινωνική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε μη προεκλογική περίοδο, με βάση την ψυχολογία, με βάση την προσδοκία και με βάση την πληροφόρηση, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όσοι ασχολούμαστε για τη δημοσιογράφη, οι πολιτικοί αναλυτές, μπορούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα καθημερινά. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για το σύνολο των πολιτών. Πολύ από το μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, καταρχάς, μεγάλο μέρος των πολιτών δεν συμμετέχει σε εκλογές. Αλλά και από αυτούς που συμμετέχουν, διαμορφώνουν άποψη. Όταν βρισκόμαστε κοντά στις εκλογές και έχουμε δει όλες τις εναλλακτικές λύσεις και έχοντας ακούσει όσο δυνατόν περισσότερο το τι έχουν να πούν οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, πολύ σύντομα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα επηρεαστεί από τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ή τελικά τα άλλα κόμματα προς τα δεξιά, όπως είναι η Ελληνική Λύση?
1: Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μόνο κάποια ερωτήματα για τη δυνητική επιρροή του ενός πιθανού κόμματος της ανοίξης κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό, με την έννοια ότι είδατε πόσο μεγάλη ήταν η απήχηση ενός δυνητικού κόμματος της κ. Καρεσιάνου. Και όταν αυτό απέχθησε σάρκα και οστά και είδαμε την πολιτική του ατζέντα, την αρχική και τοπική, και ποια είναι τα πολιτικά στελέχη, ας πούμε, που εκφράζουν αυτή την κίνηση, πήγε πολύ χαμηλότερα. Άρα λοιπόν, αυτό μένει να το δούμε από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει, όπως όλα δείχνουν, την πολιτική του κίνηση, ποια θα είναι η αρχική του ατζέντα, ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν ένα πιθανό καινούριο κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να δούμε από πού αντλεί και να σου πει κάτι άλλο, μπορεί να αντλεί και από τους απέχοντες. Υπάρχει μια δεξαμενή εκεί που δεν ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει σε εκλογές ή αν θα αντλήσει από το κυβερνών κόμμα ή από τα άλλα κόμματα του λεγόμενου.
0: Μ' ακούτε, κύριε Παπαγγελόπουλε? Μάλλον χάθηκε το σήμα.
1: Να δούμε ό,τι ανακοινώσει Αντώνη Σαμαρά.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, πρέπει να αλλάξετε σημείο, γιατί χάθηκε το σήμα και δεν σας ακούμε.
1: Δεν ξέρω το σήμα αν χάνεται.
0: Μας σαμποτάρουν μάλλον, κύριε Παπαγγελόπουλε,
1: μάλλον,
0: για αυτά που λέτε. Κλείνοντας, πώς κρίνετε το φαινόμενο της ελπίδας για τη δημοκρατία? Μέχρι την ίδρυσή της, η Μαρία Καριστιανού έμοιαζε όντως να εκφράζει, κύριε Παπαγγελόπουλε, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, θα πω, αλλά όπως φαίνεται καταραίει. Ευθύνεται η ίδια, πιστεύετε? Πολύ σύντομα.
1: Όπως έλεγε και πριν για τον κομμάτι του Αντώνη Σαμαρά, η δυνητική ψήφος δεν είναι απαραίτητα δημοσκοπικό έβρεμα, άπαξ και υπάρχει ένα κόμμα, και σίγουρα δεν είναι και εκλογικό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα το κόμμα της κ. Καρασιανού, το οποίο δημιουργούν και αρνητικές ειδήσεις όσον αφορά αυτό, μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει, γιατί και η ψήφος σε αυτό το κόμμα, όπως έχουμε δει από τα ως τώρα δεδομένα, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Οπότε δεν είναι ότι κάποιοι ψήφισαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επειδή έχει τον κύριο Αυγερινό ή την κυρία Μουτσάτσου. Οπότε μένει να δούμε και αυτό πώς θα επηρεάσει το επόμενο διάστημα.
0: Κλείνοντας λοιπόν με μία πρόταση, κύριε Παπαγγελόπουλε, ακούστηκαν καταγγελίες ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει καταστατικό και όργανα. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και με κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα. Πώς επιτρέπεται κάτι τέτοιο, θέλω να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η εσωκομματική δημοκρατία είναι ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά θα σας πω ότι μερικές φορές οι ίδιοι εκλογείς δίνουν τη λύση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις. Πολλά κόμματα έχουν εμφανιστεί αρχηγικά, με μεγάλες προσδοκίες, με μεγάλη εμβέλεια κτλ. Και καταλήγουν κάποια στιγμή να εξαφανιστούν. Και αυτά που μένουν σταθερά είναι κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το ΚΚΕ, με αδιάλεπτη παρουσία το 1974 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και οι ίδιοι εκλογές έχουν την ευθύνη της επιλογής, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν προβλέψεις για συγκομματική δημοκρατία, καταστατικό. Και όλα αυτά τα πολύ καλά που είναι καλό να συμβαίνουν σε κάθε πολιτικό κόμμα.
0: Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέτε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένας πολιτικός αναλυτής είναι απαραίτητος, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.

0: Ο Βαγγέλης Τριάντης αποτελεί έναν από τους καταξιωμένους δημοσιογράφους τόσο στο δικαστικό ρεπορτάζ όσο και στο ελεύθερο. Με συνεχείς αποκαλύψεις στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ αλλά και στις δύο εκπομπές του Πέτρου Κουσούλου στον Αντένα, τις αποκαλύψεις και τη νύχτα αποκαλύψεων. Με πολλά αποκλειστικά στο βιογραφικό του, σήκωσε πολλές φορές σκόνη και προκάλεσε εισαγγελικές παρεμβάσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριάντη. Θα μου επιτρέψει, Βαγγέλη, μια και είμαστε συνάδελφοι, να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Εννοείται, Βασιλική μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βαγγέλη, βγάλατε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν πολλά αποκλειστικά θέματα. Το ίδιο συνέβη και στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποιο από αυτά σου χαράχθηκε στη μνήμη.
1: Είναι λίγο τώρα μια δύσκολη, όχι δύσκολη ερώτηση, μια ερώτηση που με πιάνει λίγο, γιατί είναι πάρα πολλές οι φορές, ας πούμε, που βγάλαμε θέματα τα οποία όντως προκάλεσαν, τα οποία όντως υπήρξαν παρεμβάσεις των αρχών, ευχαριστίες πίσω από τις κάμερες από τους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να βγει η ιστορία προς τα έξω. Θέλω όμως να σταθώ εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα τελευταία, θα πάω λίγο στο τέλος της σεζόν. Θα πάω λίγο στις τελευταίες εβδομάδες, γιατί έγινε μια μεγάλη έτσι ανταπόκριση μετά το δημοσίευμα της ΜΠΑΜ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι οικονομικής φύσεως. Είναι αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, τα σπιτάκια που λέμε, που έγινε ένας διαγωνισμός με τη συμμετοχή μιας εταιρείας, υπήρξαν καταγγελίες από μια ανταγωνιστική. Είναι μια υπόθεση που ερευνάται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόσφατα έγινε τριπλή έφοδος, έχουν μπει πρόστιμα και από ό,τι φαίνεται η εισαγγελική έρευνα, Βασιλική μου, είναι αόρημη. Δηλαδή φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό, φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα τόσο κόστους όσο και η όρη των συμβάσεων, αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι φαίνεται κατά την έφοδο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε εγκαταστάσεις εταιρείας πριν από ένα μήνα περίπου, να εντοπίστηκαν υλικά προς ανακύκλωση τα οποία δεν προβλέπονταν σε συμβάσεις. Δηλαδή η Κομισιόν έδωσε χρήματα στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσει υλικά, να ανακυκλώσει υλικά τα οποία συγκεκριμένα υλικά προς ανακύκλωση. Φαίνεται τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, το οποίο έχει εντοπιστεί και κατά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε πρόσφατο δειγματοληπτικό έλεγχο που έκαναν οι υπηρεσίες Κομισιόν. Τι σημαίνει αυτό, και εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι εκτός από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, αυτό το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πιθανότητα θα έχουμε και διοικητικό πρόστιμο στην Ελλάδα. Δηλαδή θα μπει ένα πρόστιμο κάποια στιγμή αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, που δεν θα είναι και η πρώτη φορά που μπαίνει στη χώρα μας, ίσως κάποια χρόνια μετά, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν αλλάζει τίποτα, Βασιλική. Ό,τι συνέβαινε για χρόνια, για δεκαετίες στη χώρα, συμβαίνει το ίδιο και τώρα. Χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς, χρήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε εμείς όπως θέλουμε από την Κομισιόν, ανακύκλωση, μεγάλη ιστορία, μεγάλη υπόθεση, πολλά σκέλη, τα χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν με αποτέλεσμα να μην γίνονται αυτά που ζητάει η Ευρώπη στη χώρα μας.
0: Νομίζω σε ακούω, διότι πραγματικά έχεις το ρεπορτάζ και από τη στιγμή που ο συνάδελφος έχει το ρεπορτάζ, εμείς οι συνάδελφοι οφείλουμε να ακούσουμε. Υποθέτω ότι έχεις κάνει και τις διασταυρώσεις και πάμε παρακάτω. Ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θόρυβο, Βαγγέλη, είναι στις πολεοδομίες. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι συνέβη και τελικά χάθηκε το θέμα από την επικαιρότητα, αν και είχαμε αποπομπές γενικών γραμματέων.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως τα θέματα αυτά, Βασιλική, όταν έχουν πάει στη δικαιοσύνη, κρατάνε στην επικαιρότητα μέχρι να υπάρξουν προφυλακίσεις ή μέχρι να περάσουν από τον ανακριτή. Δηλαδή, υπάρχει στην αρχή μια σύλληψη, συνέχεια περνάνε από εισαγγελία, κάποιες ποινικές διώξεις. Οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να ψάχνουν πιο πολύ το θέμα, έρχονται αποκαλύψεις στην επιφάνεια. Όταν περάσουν από ανακριτή και υπάρξουν είτε προφυλακίσεις είτε με περιοριστικούς όρους κάποιοι μένουν έξω, είτε τελικά κρίνει ο ανακριτής και εισαγγελέας ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια περαιτέρω νομική ενέργεια και αφήνονται ελεύθεροι, τότε συνήθως πέφτουν αυτά από την επικαιρότητα. Χάνονται λίγο, δηλαδή πέφτουν από τον αφρό, γιατί η επικαιρότητα συνεχώς ανανεώνεται και υπάρχουν στοιχεία. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, Από όσο γνωρίζω, η έρευνα συνεχίζεται στις αρμόδιες αρχές. Δεν ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, υπήρξαν κάποιες αποκαλύψεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι. Υπήρξαν προφυλακίσεις. Δύο γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν. Οπότε, και συνέχεια και συνεχίζουν να ερευνώνται κάποιες περιπτώσεις οι οποίες επισημαίνονται μέσα στην δικογραφία. Είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία δείχνει ότι το απόστημα στις πολεοδομίες δεν σπάει. Δηλαδή, κάποιοι εκμεταλλεύονται το δημόσιο λειτουργήμα που έχουν και την κρατική εξουσία που έχουν στα χέρια τους και το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, πουλώντας δεξιά και αριστερά εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο. Και αυτό είναι κάτι βασιλική που δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση που είδαμε. Συμβαίνει κατά καιρούς, έχουν εντοπίσει οι αρχές διάφορες περιπτώσεις σε διάφορες πολεοδομίες της χώρας. Είναι μεγάλος φάκελος οι πολεοδομίες, έτσι, και αστήρευτος. Δηλαδή με πολεοδομικές παραβάσεις κατοδοκούν.
0: Μιας και Βαγγέλη, πάντα το ρεπορτάζ σου το τεκμηριώνεις και θέλω να μου πεις για την έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση με τους διαδραστικούς πίνακες του Υπουργείου Παιδείας επί Νίκης Κεραμέως.
1: Επίσης αυτή είναι μια όρημη ευρωπαϊκή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βασιλική, μου φαίνεται ότι προμηθεύτηκε το Υπουργείο Παιδείας διαδραστικούς πίνακες με τρόπο οποίο και ο διαγωνισμός φαίνεται να ουσιαστικά να υπήρξε εκεί πέρα ένα μοίρασμα μεταξύ των εταιριών που μπήκαν μέσα και συμμετείχαν στον διαγωνισμό, αλλά και το κόστος της προμήθειας των διαδραστικών πινάκων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που από τις τιμές της αγοράς. Αυτό φαίνεται να το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει η έρευνα σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, εξετάστηκε πριν κάποιο καιρό χρονικό διάστημα, κλήθηκαν ως μάρτυρες για κατεπίγουσα έρευνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία. Από όσο πληροφορούμε, ένας εκ των μαρτύρων φαίνεται να έχει κάνει μια πραγματικά σημαντική έρευνα αγοράς και να έχει μιλήσει και με ανθρώπους αγοράς και έχει καταλήξει συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία έχουν τεθεί υπόψη των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τώρα αναμένουμε τις εξελίξεις, αναμένουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Φαντάζομαι, επειδή είναι καρμπών αυτές οι ιστορίες, δηλαδή λίγο πολύ, ό,τι ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λίγο πολύ σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει ένα καρμπών, δηλαδή και οι διαγωνισμοί, οι όροι και ο τρόπος που κατέληξε στις συγκεκριμένες εταιρείες και το κόστος που είναι κατά πολύ υψηλότερο. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα πάντοτε κάποιες προμήθειες που γίνονται με κοινοτικό χρήμα, συνήθως π.χ. πίνακες οι οποίοι μπορεί να τους βρει σε μια αλφα τιμή από στη διεθνή αγορά, εμείς να τους παίρνουμε σε πολλαπλάσια τιμή. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει για αύριο. Σε 3-4 ώρες θα βγει το πρώτο σέλιδο της BAM στο διαδίκτυο. Άρα μπορείς να μας διαφωτίσεις λιγάκι.
1: Βεβαίως, Βασιλική μου, και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις τελευταίες καταδικαστικές αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι δύο, είναι οι 58 κριτικοί με τα βοσκοτόπια στην Καστοριά, που κρίθηκαν ένοχοι 57 και μετά ασκήθηκε έφεση για την μία μοναδική αθώωση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και την καταδίκη των Μελά και Ρέπα, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην διευθυντικός στέλεχος η κυρία Ρέπα. Ανοίγει ο κύκλος και μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων Εισαγγελιών περαιτέρω μια σειρά από διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάπου εκ των οποίων εξακολουθούν να υπηρετούν στο νέο φορέα από την ΑΑΔΕ. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν πρόσωπα που ερευνώνται από πέρυσι τον Ιούνιο για στην δικογραφία, την πρώτη που είχε πάει στη Βουλή, διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να συμμετείχαν ή να εμπλέκονται στις όλες τις υποθέσεις αυτές που παίρναν παράνομες επιδοτήσεις κάποιοι με πλαστά, με ψευδή στοιχεία. Και τώρα ανοίγει ο κύκλος των στελεχών. Λοιπόν, τι έχει σημασία εδώ? Έχει σημασία ότι ενώ φαίνεται να οι υπουργοί που δίνουν τις εντολές για να γίνουν όλα αυτά να γλιτώνουν με βάση τον νόμο περιφύνησης υπουργών και να μην μπορεί να τους αγγίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν σημαίνει το ίδιο με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασιλική, και τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη που υπέγραφαν όλα αυτά και κάναν τους ελέγχους, είτε κάναν τα στραβά μάτια, είτε έδιναν το OK προκειμένου να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Εκεί, όπως φαίνεται από τις έρευνες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, θα έχουμε ποινικές διώξεις. Ήδη έχουμε 4 ποινικές διώξεις σε πλημελιματικής μορφής για την υπόθεση των βουλευτών που πρόσφατα είδαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι ανοίγει ο κύκλος των ερευνόμενων διευθυντικών στελεχών και διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, Ευαγγέλη, να δούμε τις εξελίξεις. Αν κάτι δεν αμφισβητείται, είναι το ρεπορτάζ σου και το ξέρουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, Βασιλική. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Είμαι η Βασιλική Πολύσου και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Αλέξης Στεφανάκης ανήκει στην ελίτ των Ελλήνων ποινικολόγων. Αλλά πέρα από την επαγγελματική επάρκειά του, υπάρχουν και άλλα στοιχεία του χαρακτήρα του που σε κάνουν να τον εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, μα και για τα ενδιαφέροντά του που του δίνουν πόντους και αυξάνουν εκείνους που τον εκτιμούν. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Απολίζου. Να, επειδή έχουμε 5 Αυγούστου, να καταργήσουμε λίγο τις συμβάσεις. Αν με επιτρέπεις να σου φωνάζω Βασιλική, να με λες Αλέξη. Είμαστε πλέον, εγώ είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών μου. Βρίσκομαι σε ένα νησί που έχω σημαδέψει, που έλεγε και ο Ελίτης. Και απολαμβάνω πια τις διακοπές που τόσο πολύ έχω ανάγκη.
0: Εγώ λοιπόν θα σε δυσαρεστήσω, θα σας δυσαρεστήσω, διότι θα κρατήσω τον πληθυντικό, διότι εγώ συνεχίζω και εργάζομαι. Άρα λοιπόν θα κρατήσουμε τον πληθυντικό. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, θα αρχίσω από την χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί δικογραφία για τις υποκλοπές. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, συμφωνείτε εσείς με την αντιπολίτευση ότι πρόκειται για άλλη μία απόδειξη συγκάλυψης ή όχι?
1: Ακούστε, δεν εκφέρω ποτέ άποψη για μία δικογραφία την οποία δεν έχω γνώση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω θέση σε ένα θέμα, δεν γνωρίζω την απόφαση του Αρείου Πάγου, να δω το σκεπτικό της. Δεν γνωρίζω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τι έχουν βρεθεί το αποδεικτικό στοιχείο. Οπότε θα μου επιτρέψετε στο κομμάτι αυτό να μην λάβω δε μία θέση, μη γνωρίζοντας την ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω τι λέει, τι αναλύει, ποια είναι τα στοιχεία της.
0: Και αυτό είναι προς τιμή σας βέβαια που δεν παίρνετε θέση και αυτό είναι και μια
1: δεν
0: απάντηση.
1: Δεν παίρνω καμία, ξέρετε, όποτε με ρωτάνε συνάδελφοί σας για οποιαδήποτε υπόθεση, να μιλήσουμε για ένα στιγερό έγκλημα. Όταν δεν ξέρω τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν παίρνω ποτέ θέση, διότι μπορεί να μας κατευθύνει σε τελείως λανθασμένα μονοπάτια. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Το θέμα των υποκλοπών είναι ένα μείζον ζήτημα. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ελπίζουμε πάντα ως ευχή να λειτουργεί ανεξάρτητα, πράγμα το οποίο πολλές φορές έχουμε αρκετές αμφιβολίες πάνω στο κομμάτι αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην λάβω κάποια άλλη περαιτέρω θέση.
0: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα με τους θεσμούς στην Ελλάδα, κύριε Στεφανάκη. Είναι κάτι που συζητιέται όλο ένα και περισσότερο και από συναδέλφους σας και από πολιτικούς και από τον απλό κόσμο.
1: Το μεγαλύτερο είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι τελικώς όμως ανεξάρτητη? Αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Δηλαδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν τη δύναμη να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν στο κομμάτι του μη επηρεασμού της δικαιοσύνης. Μέχρι τώρα, στο σύνολο της ελληνικής ιστορίας, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Η απάντηση είναι ως ευχή. Θα έπρεπε να είναι.
0: Ξέρετε.
1: Είναι τελικώς. Διατηρώ πολλές αμφιβολίες.
0: Ξέρετε, κύριε Στεφανάκη, τώρα με πάτε κάποια χρόνια πίσω, που είχα στην τηλεοπτική μου εκπομπή την κυρία Βασιλική Θάνου, την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και έθεσα το ερώτημα αν είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη. Και η απάντηση ήταν: θα έπρεπε να είναι. Κάτι που λέτε και εσείς τώρα. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θα έπρεπε να είναι αμερόληπτη. Και εδώ τίθεται ένα θέμα, αλλά όλοι οι πολίτες, το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών είναι η δικαιοσύνη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι.
1: Κυρία Πολίτη, θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι πρώτα απ' όλα όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό το οποίο είναι κοινότοπο και θεωρούμε αυτονόητο είναι τελικώς. Βάζω ερωτηματικά. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Βάζω ερωτηματικά. Στον χώρο της δικαιοσύνης, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Σε κάθε επαγγελματικό χώρο έχουμε διαμάντια και, για να το πω ευγενικά, και διαμάντια τα οποία ίσως δεν είναι τόσο φωτεινά. Κάθε χώρος έχει τα προβλήματά του. Στον χώρο το δικό μας, θα ξεκινήσω από τη δικηγορία. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους και συναδέλφους οι οποίοι ορισμένες φορές η συμπεριφορά τους σε κάνει να ντρέπεσαι για το επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή σου. Αυτό είναι και στον χώρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους με τρομερή καλλιέργεια, τρομερό αίσθημα δικαιοσύνης εσωτερικό, τρομερή μόρφωση. Γιατί ξέρετε, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη αν δεν έχεις μια ευρύτερη καλλιέργεια, αν δεν έχεις μια ανθρώπινη διάστηση, αν δεν έχεις μια ενσυναίσθηση. Η εφαρμογή, η απλή εφαρμογή του νόμου δεν θα χρειαζόταν τους ανθρώπους. Θα πάμε στο AI. δεν θα χρειαζόμασταν εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος να εξειδικεύσει τα κάθε χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Συνεπώς, η απάντηση και εδώ είναι, ναι, είναι το τελευταίο καταφύγιο, ναι, θα έπρεπε να είναι όλοι να είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου, αλλά και πάλι η απάντηση θα είναι με ερωτηματικό, είμαστε τελικά.
0: Πολλά τα ερωτηματικά, κύριε Στεφανάκη, και δεν έχω και το χρόνο για να θέσω και άλλα ερωτήματα και αναγκαστικά θα τρέξω, γιατί θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δέχεται πολλά πειρά, κύριε Στεφανάκη, και έντονη αμφισβήτηση. Εσάς ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και πολύτιμος. Τώρα, εδώ πέρα, όπως τα πάντα στην Ελλάδα, πολιτικοποιούνται. Δηλαδή, όταν έχουμε μια δικογραφία που έρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μπορεί να βλάψει την κυβέρνηση, αυτόματα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γίνεται ο δαίμονος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε όλα τα θέματα, σε όλα τα ζητήματα, δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε μια ψύχρεμη συζήτηση. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι λίγο θλιβερό. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, να μάθουν, να πληροφορηθούν, να έχουν ήδη μια άποψη, ώστε αυτό το οποίο τους έρχεται, διότι είμαστε σε έναν κόσμο μόνιμης πληροφορίας, η οποία καίει τον εγκέφαλό μας. Ανάλογα λοιπόν από το μέσο το οποίο έρχεται η πληροφόρηση, έρχεται διαστρεβλωμένη μέσα από την πολιτική τοποθέτηση του μέσου το οποίο την φέρνει στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη. Άρα και εδώ η συμβολή είναι, ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι χρήσιμη. Θα πρέπει όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, να βλέπουμε τις δικογραφίες που φέρνει, να βλέπουμε είναι ισχυρές αυτές τις δικογραφίες ή υπάρχει μια άλλη ατζέντα από πίσω. Σε αυτή την απάντηση ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ενημερώνεται για να δίνει ο ίδιος την απάντησή του.
0: Μάλιστα, είπατε ότι, κύριε Στεφανάκη, ότι όλα τα θέματα ή τα περισσότερα θέματα πολιτικοποιούνται. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά, να μας απαντήσετε για να το ξέρουμε, ότι όταν πολιτικοποιείται ένα θέμα, αυτόματα χάνεται και το τεκμήριο της αθωότητας ως δικηγόρος που είστε και το επικαλέστε.
1: Χάνεται το τεκμήριο της διαπολίτευσης αληθείας. Να σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε ένα τραγικό ατύχημα στα Τέμπη. Δηλαδή, μια ανθρώπινη τραγωδία που είχε κάνει τόσα νέα παιδιά. Έγινε ποτέ ένας ψύχρεμος διάλογος στο να μην μας ξανασυμβεί? Ήμουνα το Φεβρουάριο στο Κρά Μοντανά, όπου αντίστοιχα είχε γίνει ένα τραγικό ατύχημα εκεί πέρα, που είχαν χάσει τη ζωή τους ένα κλαμπ την πρωτοχρονιά, 47 νέα παιδιά. Εκεί πέρα καθίσαν όλοι, δεν υπήρχε ταμπέλα πολιτική, καθίσαν όλοι στο ίδιο τραπέζι και είπαν: όπα, τι έγινε εδώ, τι μας συνέβη, για να μην μας ξανασυμβεί. Δεν υπήρχε ποτέ ερώτηση να πέσει η κυβέρνηση από το ατύχημα. Δεν υπήρξε ποτέ το ζήτημα να κάνουμε μηνύσεις για προδοσίες. Δεν υπήρξε κάποιος γονιός ενός θύματος, ενός παιδιού, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Δεν είναι ποτέ δυνατόν σε μια χώρα να μην γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πάντα άσπρο και μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πάντα στο μανιχαϊστικό πρότυπο του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πρέπει τα πράγματα που μας ενώνουν σαν ανθρώπους, τα πράγματα που μας ενώνουν σαν Έλληνες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίσουν. Αλλά αυτή δυστυχώς η προσέγγιση είναι η προσέγγιση που ολοένα και βλέπω να χάνεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, κλείνοντας, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέλησε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις να μειώσει τον χρόνο για την εκδίκαση μιας υπόθεσης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εσείς ως δικηγόρος, ως ποινικολόγος, το βλέπετε στην πράξη ή συνεχίζονται τα τρίκ με τις αναβολές? Και κλείνουμε.
1: Ακούστε να δείτε, πρώτα απ' όλα με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εγώ έχω εκφράσει και ανοιχτά πάρα πολλές φορές την αντίθεσή μου. Δεν είναι δυνατόν, θα μου δώσετε κύριε Πρόεδρε να πάω ένα βήμα πριν, δεν είναι δυνατόν εμείς οι ποινικολόγοι να δικάζουμε με ποινικούς κώδικες οι οποίοι έχουν 11 τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, το 2019. Η προσπάθεια να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη έχει σε ένα βαθμό επιτευχθεί, αλλά με τεράστιο κόστος στα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον που είναι η δικαιοσύνη. δεν είναι μόνιμα το ζήτημα η επιτάχυνσή της. Έχουν καταργηθεί τα συμβούλια. Τα πενταμελή κακουργημάτων έχουν γίνει τριμελή. Τα περισσότερα αδικήματα δικάζονται από το μονομελές πρωτοδικείο, από ένα δικαστή, από ένα νέο δικαστή 30 ετών. Συνεπώς, εδώ πάλι στην κοινωνία θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Μας ενδιαφέρει η ταχύτητα ή η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Με τον τρόπο που πορεύεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει ενδιαφέρον στο fast food. Δηλαδή, πάμε στο ταχυφαγείο και λιγότερο στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Άρα, και πάλι βλέπετε ότι οι απαντήσεις δεν μπορούν ποτέ να είναι μονοσήμαντες, εάν δεν τις δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό που λέτε, κύριε Στεφανάκη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι τελικώς τα ερωτήματα που θέσατε εσείς είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έθεσα εγώ. Εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στεφανάκη.
1: Εγώ, κύριε Πολύζου, ευχαριστώ πολύ για τη συνάντησή μας τη ραδιοφωνική σήμερα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης είναι καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διευθυντής στην ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Επίσης είναι πρόεδρος του τομέα ψυχικής υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Με τέτοιο βιογραφικό δεν προκαλεί έκπληξη η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας ως εκπρόσωπος της Νότιας Ευρώπης και βέβαια δεν μας ξαφνιάζει ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα για την ψυχική υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φουντουλάκη, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Φαίνεται απλοϊκή ερώτηση, αλλά θέλουμε να την απαντήσει ένας ειδικός όπως είστε εσείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από το 1990 περίπου, που είναι μια χρονολογία πολύ σημαδιακή, διότι τότε έγινε το σκάνδαλο της Λέρου, τότε το BBC έβγαλε το ντοκιμαντέρ που έδειχνε τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο θεραπευτήριο. Από τότε λοιπόν έχουν περάσει περίπου 35 χρόνια και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Αλλά απέχουμε αρκετά από εκεί όπου θα έπρεπε να είμαστε. Σημειώνω βέβαια ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης ήταν ευρωπαϊκό, δεν ήταν από εθνικούς πόρους. Υπήρχε συμμετοχή εθνικών πόρων, αλλά κυρίως με ευρωπαϊκό χρήμα έγινε ό,τι έγινε. Και εντωμεταξύ βέβαια και οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί. Ας πούμε η παιδική και εφηβική παραβατικότητα δεν υπήρχε το 1990 όπως υπάρχει σήμερα, και ούτε υπάρχουν και οι πιεστικές καταστάσεις, ούτε υπήρχαν τότε οι πιεστικές καταστάσεις οι οποίες έχουν αναδεχθεί σήμερα. Άρα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ψυχική υγεία είναι πολύ περισσότερες. Αν θα έπρεπε να πω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στην ψυχική υγεία, θα έλεγα ότι ο σχεδιασμός είναι αρκετά ελλιπής. Δεν προβλέπει και δεν περιλαμβάνει έναν τρόπο αντιμετώπισης των αναδυόμενων προβλημάτων, αλλά ούτε και των προβλημάτων τα οποία χρονίζουν.

σαν διασκακέρας τη γωνιά, σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει τις ερωμένες η ματιά σαν ξηραφιά.

0: με ρουφιανέλιο.
1: Του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε μεγάλες πόλεις. Αυτό σημαίνει μικρή οικογένεια, σημαίνει συνωστισμό, σημαίνει παιδιά τα οποία είναι λιγότερα μεν, αλλά δεν επιτηρούνται σχεδόν καθόλου από τους γονείς οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπάρχει ο κοινωνικός ιστός ο οποίος υπήρχε στο παραδοσιακό χωριό με την παραδοσιακή οικογένεια. Υπάρχει μια πίεση κοινωνικο-οικονομική, ανεργία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο τους σε ομάδες που δεν επιτηρούνται, άρα έχουμε νεανική παραβατικότητα, έχουμε όλων των ειδών τις παράνομες δραστηριότητες να ανθίζουν σε μια πόλη η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της παλιάς κοινωνίας, η οποία ήταν πιο συνεκτική και πιο έτσι, είχε ένα ιστό αλληλοβοήθειας και επιτήρησης βέβαια. Οπότε έχουμε όλων των ειδών να αναδύονται όλων των ειδών οι περίεργες και παράνομες δραστηριότητες.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα τι ακριβώς συνέβη με τον τουρίστα δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα σας πω ότι
2: οι
1: παράνομες δραστηριότητες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές, από τις ουσίες, τα ναρκωτικά, την πορνεία, την παιδική πορνεία. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας μπορεί να το βρει οπουδήποτε πια, και ειδικά με το διαδίκτυο, το οποίο είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία για συζήτηση.
2: Και νομίζω ότι κάπου όλο λάθος πάει, κύριε καθηγητά, και είναι έγκλημα να υπάρχει πρόσβαση από ένα παιδάκι σε όλα αυτά που προαναφέρατε εσείς. Κάποιος πρέπει να παρέμβει.
1: Χωρίς σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο ποιότητας και με τον τρόπο που προχωρούμε, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα από όλα αυτά. Να σας πω μόνο ότι η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του Υπουργείου, στην οποία είμαι μέλος, γνωμοδότησε κατά της οριζόντιας απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα μαζικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα το οποίο είναι και μια οριζόντια άποψη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μας ακούει ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι οριζόντιες. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους, να μην ακούει τις επιτροπές των εμπειρογνωμόνων, αλλά να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι πολιτικά σωστό, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Κύριε καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί το θέμα ψυχική υγεία αφορά όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Στέφανος Πουλημένος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στην Κέρκυρα. Αρχικά ως δημοσιογράφος, έπειτα ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν συνεχεία ως εκδότης. Από το 1986 εκλεγόταν πρόεδρος στην κοινότητα των κοινοπιαστών. Από το 1994 έως το 2006 διετέλεσε δήμαρχος Αχιλλείων. Ενώ το 2006 πήρε για πρώτη φορά το χρήσμα των συμπολιτών του για να αναλάβει καθήκοντα νομάρχη Κέρκυρας και τώρα είναι δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας. Γνωριστήκαμε από κοντά όταν επισκέφτηκα το νησί τον Ιούνιο στις 20 Οκτωβρίου του 2024 ως εκπρόσωπος τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας και άκουσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο πανέμορφος τόπος. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, σε εκείνη τη συνάντηση είχατε αναφερθεί στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας, το νερό και τα σκουπίδια. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν σας ακούω. Έχει υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Μπορείτε να επαναλάβετε?
0: Σε εκείνη τη συνάντηση είχατε αναφερθεί, λέω κύριε Δήμαρχε, στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας που ήταν το νερό και τα σκουπίδια. Σωστά τα θυμάμαι?
1: Αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, έχουμε θετικές εξελίξεις.
0: Να επαναλάβουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί
1: είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια που το μέγα πρόβλημα του νερού το έχουμε σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσει, το έχουμε επιλύσει. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις προβλημάτων ίδρυψης που καταγράφονται στην καθημερινή ζωή του τόπου εξαιτίας πολλών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στα υδραγωγεία, με καινούργιες γεωτρήσεις, καινούργια τμήματα των δικτύων διανομής, βελτιώσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που έκαναν τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Σίδερος Αποχέτευσης. Και έτσι έχει... το υπουργείο, ο οικισμό,
0: κύριε Δήμαρχε, υπάρχει
1: που αναφέρει πρόβλημα ίδρυψης στο Δήμο μας.
0: Να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Δήμαρχε, διότι υπάρχει ένα ζήτημα τεχνικό.
1: Ναι, και
0: δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Φοβούμε ότι το πρόβλημά μας οφείλεται στην υπερφόρτωση του δικτύου από το μεγάλο αριθμό επισκεπτών που κάνουν ταυτόχρονα χρήση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα είστε λίγο καλύτερα, νομίζω, στο θέμα του δικτύου. Είναι δύσκολο βέβαια να επικοινωνήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επανερχόμαστε λίγο να λύσουμε το ζήτημα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 12. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Δάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next level.
6: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος, τον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το β' παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στου Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έσβησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν το Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίν Ντεντιαγιέ της Γκουέλχορς. Ο Αστέρας Άκτορ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη επικράτησε 2-0 του ΠΑΣ Πύργου. Τα γκολ για τους Αρκάδες σημείωσαν Γιαννίκογλου στο 8 και Πέρεθ στο 81. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε ο Όφη εν ώψη του δεύτερου αγώνα για τα play-offs του Europa League. Η κριτική ήρθε σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζαν Λούκα Τζιμάρτιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για την σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης προχώρησε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς και δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας στα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα, μάλιστα, έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Gianni Infantino. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Λίβερπουλ θωρακίζεται στα μετόπιστεν. Από το πουθενά ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και παίρνει δανεικό τον διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρονάλντο Αραούχο. Η Κόβεντρη, η οποία επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής, καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Νόρτζελαντ της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο μέσο Κέιλεμπ Γιρένκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι κάποιο ανέκδοτο, δεν είναι κάποιο αστείο. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Το μεσημέρι μας επέστρεψε. Τι να κάνω, πήγα και εγώ τις διακοπές μου χαλαρά. Γιατί πιστέψτε με, έχουμε ανάγκη να πάρουμε κάποιες ανάσες. Όχι μόνο εγώ ή οποιοδήποτε βρίσκεται μέσα στο σταθμό. Γενικά όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε κάποιες ανάσες. Είναι απαραίτητες. Τις πήρα και μπορώ να πω ότι όπως μίλαγα και χθες που είχα μιλήσει και τηλέφωνο και με τον Γιώργο και με τον, και με τον Θέμη, όπως μιλάγαμε και χθες, είναι μια επιστροφή στο σπίτι. Επιστρέψαμε λοιπόν στο σπίτι μας, επιστρέφουμε και στις εκπομπές μας. Ως γνωστόν, η εκπομπή που τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο είναι κοντά σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές ώστε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Παρόλα αυτά, για όποιον δεν θέλει να βγει στον αέρα, υπάρχει και το Viber να στείλει άμα θέλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας καθόλου ικανοποιητικής για τις ελληνικές ομάδες. Αρχίζει ενωμένη την Τρίτη στον αγώνα Ολυμπιακός Νιμέγεν, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αναδύθηκε ισοπάλος 0-0. Και ας ήταν, ήμουν στις διακοπές, κάθισα, άκουγα λίγο τα παιχνίδια στο ραδιόφωνο και τα παρακολουθούσα, κυρίως τα στιγμιότυπα, αλλά επίσης τα άκουγα στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός Νιμέγεν, τώρα τι να πρωτοσχολιάσω, ήταν αρκετά χλιαρή. Πολύ χλιαρό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη σεζόν. Και μου έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν είμαι εγώ ο πρώτος προπονητής και δεν είμαι εγώ κάποιος καλύτερος, κάποιος που ξέρει καλύτερα από τον προπονητή για να πω, ξέρω εγώ, τι έγινε και τι δεν έγινε ή αν έπρεπε να κάνω εγώ κάτι. Απλά μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα και στην εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση και καγά τα ψέματα η εντεκάδα η οποία κατέβασε. Μου φάνηκε αρκετά περίεργο και με βάση και από αυτά που είδα και στην προετοιμασία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακούστε λίγο την εντεκάδα την οποία έχει κατεβάσει. Πόποβιτς έχει κατεβάσει ένα 4-2-3-1, Πόποβιτς στο τέρμα, Σάγιακα δεξί μπακ, αριστερό μπακ ο Γιαμαέτσι, Ρέτσο Κάρμο στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ, Μουζακίτης και Γκαρθία, Ροντινέι δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ ο Ρόκα, Τσικίνιο στο δεκάρι και Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Που να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ως μοναδικό επιθετικό τον Ελκαμπή. Εντάξει, γενικά δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και να δούμε πώς θα είναι και η συνέχεια εναντίον της. Να δούμε πώς θα είναι και η συνέχεια, έτσι. Γιατί έχουμε και την Τρίτη, έχουμε Νιμέγεν Ολυμπιακός. Το δεύτερο παιχνίδι το Champions League. Το δεύτερο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Να δούμε. Γενικά πάντως δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου. Ούτε κάποια τρομερή ευκαιρία μπόρεσα να δω από τους Ερυθρόλευκους. Ο Πόποβιτς που, από ό,τι βλέπω και στο Flash Score, είχε το καλύτερο rating, καθώς με 4 αποκρούσεις ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Όχι από τους καλύτερους, συγχωρέστε με, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με βάση rating, με βάση αξιολόγησης. Δεν μπορώ να κρατήσω κάτι από αυτό το παιχνίδι. Γενικά, μακάρι συνέχεια να είναι διαφορετική. Τώρα, όσον αφορά το Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας, κρίμα πραγματικά, γιατί, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Είχε χάσει ευκαιρίες, είχε βρει τον γκολ με τον Γιάγκουσιτς, είχε και μια ευκαιρία με τον Ντεφράι στη συνέχεια.
Αλλά αμέσως μετά η ΤΣΕΣΚΑ 1948, όχι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Η ΤΣΕΣΚΑ, από όσο παρακολούθησα, γιατί εντάξει, να είμαι ειλικρινής, προς το τέλος δεν είδα λίγο μετά κάποια στιγμιότυπα, με ένα δοκάρι κιόλας που χασε ο αριστερός αμυντικός της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Δεν... τώρα τι να πω. Και εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή ο Παναθηναϊκός, σε ευκαιρίες, γκολ του Γιάγκουσιτς και μετά ακόμα μια ευκαιρία με Ντεφράι, και ξαφνικά κάνει δύο επιθέσεις, κάνουν δύο επιθέσεις οι Βούλγαροι. Η πρώτη δεν υπήρχε κάποια, δεν υπήρξε κάποια απειλή στην πρώτη ευκαιρία εναντίον προς την εστία του Πένια. Παρόλα αυτά το δεύτερο ήταν, μπορεί να πει κάποιος, μια αδράνεια. Θα μπορούσε να πει κάποιος μια αδράνεια στην άμυνα, καθώς υπήρχαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού στην μεγάλη περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος ήταν τέσσερις, πέντε, κάτι τέτοιο. Είμαι και από διακοπές και τι να κάνω, δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία. Ας ήταν, παρακολούθησα τους αγώνες. Ήλπιζα ότι θα είχαμε καλά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Δύσκολη πραγματικά για την Ελλάδα. Στον χώρο των προκριματικών, αυτή η αμυντική αδράνεια, γκολ του εξτρέμ της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, 1-1. Εν συνεχεία έχασε κάποιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, είχε και άλλες η ΤΣΕΣΚΑ, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, το δοκάρι προς τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στην Βουλγαρία με στόχο το διπλό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα με ένα μικρό σχόλιο στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, που πραγματικά έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε πάρα πολύ από την εικόνα, αδικήθηκε πάρα πολύ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί αδικήθηκε? Okay, ήταν πραγματικά τρελή, μα τρελή ατυχία να δεχθεί γκολ στα 10-11 δευτερόλεπτα. Στο πρώτο λεπτό σίγουρα από τον Τσβέτκοβιτς, τον επιθετικό της Άντερλεχτ. Τώρα όμως το θέμα είναι ότι μετά η Άντερλεχτ δεν έκανε κάτι σπουδαίο, δεν έκανε κάτι στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε κάποια εγρήγορση, δεν είχε κάτι. Δεν είχε αυτό το κάτι να πεις ότι μπορεί να βάλει ένα δεύτερο γκολ, ότι μπορεί να πάει να κλειδώσει την νίκη. Έβλεπε τον ΠΑΟΚ να χάνει ευκαιρίες, να χάνει πέναλτι, να σκοράρει με το Μύθου, να ακυρώνεται τον γκολ του Μύθου. Και εντάξει, απλά κρίμα. Ίσως, βασικά όχι ίσως, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πιο άτυχος από όλους. Οφείλω να το πω, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πιο άτυχος από όλους σε αυτή την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, όλες οι ομάδες μας παίξαν εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στο ΆΚΑ και στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, όλοι οι αγώνες εκτός έδρας. Πάντα εννοείται καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και ελπίζω πραγματικά, όχι που ελπίζω, ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα, αυτοί οι αγώνες να γίνουν μαθήματα, να γίνουν μαθήματα για τις ομάδες μας, και μακάρι να περάσουν όλες, και οι 5-0 ξυρουμένου να περάσουν όλες στις league phase των εκάστοτε διοργανώσεων, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Ανοίγουν οι γραμμές, όποιος θέλει καλεί στο 210-2-25-9-43 ή στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε.

Και για τους φίλους του Στίβου έχω να σας πω. Γιατί χθες είχε πραγματοποιηθεί η Media Day του ΣΕΓΑΣ. Επιτέλους, γιατί ανάμεσα αυτούς τους φίλους είμαι και εγώ, γενικά είμαι φίλος όλων των αθλημάτων, δεν μπορώ να επιλέξω, αλλά έχω μια πολύ ωραία, μια ευαισθησία στα σπόρο, όπως είναι ο Στίβος, εκολύμβησε σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, όλα αυτά τα αθλήματα. Στις 10 Αυγούστου, σημειώστε την ημερομηνία, ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με την Ελλάδα η οποία έχει 60 μελής αποστολή. Συγκεκριμένα έχει βγει και το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, και σε πρωί και σε απόγευμα γενικά έχει βγει το πρόγραμμα της διοργάνωσης και το πότε αγωνίζονται οι Έλληνες, αλλά θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, διότι θα είμαστε μαζί κοντά σας και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, για όποιον για όποιον ενδιαφέρεται και έχει την όρεξη να δει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, να πούμε ότι στο πρωινό πρόγραμμα έχουμε την Ραφαηλίδου και την Μαγκουγιά στην σφαιροβολία γυναικών, τον προκριματικό στις 12:35. Στις 12:40 ξεκινάει το πρώτο γκρουπ του προκριματικού στην σφαιροβολία των ανδρών με τον Παπαναστασίου, τον Φραντζεσκάκη και τον Αναστασάκη να ρίχνονται στην μάχη. Και στη 1:25 Πολυνίκη Μανουλίδου και Ραφαηλία Σπανουδάκη Χατζηρίγα ρίχνονται στον προκριματικό των 100 μέτρων γυναικών, και έχουμε και προκριματικό για τον Μίλτον Ντόγλου και τον Νίκο Στάμα τον Νικολό στη 1:30 το μεσημέρι. Ενώ έχουμε και το Β Group του προκριματικού της σφαιροβολίας ανδρών, Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου και Αναστασάκης στις 2:20. Και έχουμε και τα δύο αγωνίσματα τα οποία ολοκληρώνουν το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Στις 2:35 400 μέτρα μετεμποδίων είναι ο προκριματικός των γυναικών χωρίς κάποια ελληνική συμμετοχή, και στις 2:40, στις 3:20 έχουμε τον προκριματικό ανδρών στην σφαιροβολία με τους Γενίκη, Μαχαίρα και Μουζενίδη να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη του κορυφαίου ραντεβού στον Ευρωπαϊκό Στίβο. Και απλά να πούμε λίγο και το απογευματινό πρόγραμμα, καθώς απογευματινό είναι στην Αγγλία, σε εμάς θα είναι βράδυ. Θα έχουμε δηλαδή δράση από Στίβο από τις 9 έως και τις 12:50, και έχουμε και δύο ελληνικές συμμετοχές. Στις 9:10 έχουμε το σφαιροβολέα γυναικών, το πρώτο γκρουπ, εκεί όπου έχουμε την Σταματία Σκαρβέλη. Έχουμε τριπλούν γυναικών στις 10:55 τον προκριματικό των γυναικών με την Καρύδη, και η τελευταία ελληνική συμμετοχή είναι πάλι η Σταματία Σκαρβέλη στις 10:38, δηλαδή στις 11:22, αν μπορεί να το πει κάποιος, είναι η τελευταία ελληνική συμμετοχή το απόγευμα της Δευτέρας.

0: Έχουμε και το μήνυμα, έχουμε και μήνυμα στο Viber από τον φίλο τον Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Νίκο, γεια σου και σένα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Και απλά να κάνουμε μια αναφορά, καθώς σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι έχουμε το απόγευμα πέντε τελικούς το απόγευμα της πρώτης ημέρας, της Δευτέρας, στην Σφαιροβολία Γυναικών στις 9:03, στη Σφαιροβολία Ανδρών στις 10:33, στις 10:40, 7 λεπτά μετά, στις 11:20 έχουμε τελικό στα 5.000 μέτρα. Έχουμε επίσης 11:40 έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα, έναν πολύ ενδιαφέρον τελικό στη σκηταλοδρομία 4x400 μεικτής, ανδρών και ανδρών και γυναικών, και ο μεγάλος τελικός των 100 μέτρων στις γυναίκες στις 11:50, στις 12 παρά 10, και έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Πάμε, γιατί έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8:30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την συνέχεια του μεσημεριού μας και έχουμε και μήνυμα από την Καρντάσενα, την Αποστολία από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Τώρα είμαι βάρδια μεθ, θέλω να πω καλές διακοπές στην αδυναμία μου τον Παγιουράκο και καλή βάρδια σε σένα, Μουκλάκι Γεωργάκη, εσύ, εσύ πότε θα πάρεις άδεια και πού θα πας, ρωτάει. Αυτό το μήνυμα πάει για τον Γιώργο, πλάκα καλά που τον ρώτησες. Θα κάνουμε μια συνέντευξη. Γεώργιε Ιωάννου. Δεν ακούει. Δεν πειράζει. Θα έρθει σε λίγο. Να κάνουμε λίγο μια κουβέντα, μια συζήτηση. Να δούμε πού θα πάει ο Τζόρτζης.

Και απλά να πούμε λίγο κάποια νέα τα οποία έρχονται από την Αφρική, καθώς αναφέρουν συγκεκριμένα το Africa Food. Αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει στην κούρσα για την απόκτηση του Έλιες Σκύρι από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Παρόλα αυτά, η ομάδα η οποία βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Τινίσιου ποδοσφαιριστή είναι η Σεβίλη.

Και μάλιστα πάνω στον πάνω στην στον τώρα κόλλησα στον Σκύρι, πάνω στο θέμα του Σκύρι ενδιαφέρεται και η Φιωρεντίνα για να κάνει δικό της τον Τινίσιο. Τώρα θα δούμε πως θα πάει όλο αυτό.

Σαφ, εδώ είμαστε. Ο Φεράν Τόρες επέλεξε την Παρί Σεν Ζερμέν και αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα σύμφωνα με την Μάρκα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Μάρκα, ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος μάλιστα είχε σκοράρει και στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου εναντίον της Αργεντινής στην παράταση, που αυτό το γκολ ήταν και το γκολ το οποίο έδωσε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία έπειτα από το 2010, και οι δύο τελικοί είχαν την ίδια κατάληξη, 1-0 στην παράταση εναντίον της Ολλανδίας του 2010, εναντίον της Αργεντινής ο φετινός. Ο σκόρερ λοιπόν του γκολ, ο Φεράν Τόρες, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ευρώπης, στην Paris Saint-Germain, και δεν θα είναι πια ποδοσφαιριστής της ομάδας της Καταλωνίας.

Οι γραμμές έχουν ανοίξει. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-9-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να τα πούμε. Επιστρέφουμε δυναμικότατα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά επιστρέφουμε πιο δυναμικά από ποτέ.

Και απλά να πούμε λίγο για το, για κάτι το οποίο είχε γίνει πριν 3 χρόνια και δεν είναι κάτι ευχάριστο. Μιλάω για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη από οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια φιλικός αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Καλυθέα, εκεί όπου θα τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από τον Δικέφαλο και συγκεκριμένα λέει: η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο σημερινός φιλικός αγώνας με την Άθενς Καλυθέας στις 8 θα είναι με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους μας, ως μία συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, του Μιχάλη της ΑΕΚ. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στη θύρα 21 και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια. Επίσης, για σήμερα, η σημαία της ΑΕΚ έξω από το σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη απεικονίζεται στα Μάτριξ στην πλατεία Αετού. Απόψε όμως η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη και του Κώστα Γιάκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού μας κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο αδόκητος χαμός σκόρπισε τη θλίψη στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, για τα οποία αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσφυλές πρόσωπο και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Οι παίκτες μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια και για τον Κώστα. Η ανακοίνωση της κίτρινο-μαύρης ΠΑΕ.

Αποστολή απρώτων, είχα πάρει την άδειά μου, έλειπα. Έλειπα από την 1η Αυγούστου μέχρι και εχθές. Σήμερα επιστρέψαμε δυναμικά. Τώρα αν ξαναφύγω δεν είναι κάτι σίγουρο, αλλά μάλλον κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη θα πάω Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως κάτι κανονισμένο ακόμα. Είναι απλά μια πρώτη σκέψη και, την οποία έχω. Και βλέπουμε, βλέπουμε τι θα γίνει. Το πρώτον και δεύτερον, ναι, εγώ φοράω τα γιαγιά. Ναι, βασικά, όχι, και οι δύο φοράμε τα γιαγιά. Απλά εγώ έχω λιγότερο μουσι από τον Γιώργο τον Ιωάννου.

0: Να και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πάμε Αμερική. Γιατί έχει βγει ανακοίνωση από την Ίντερ Μαϊάμι, όχι για κάποιον παίκτη, ούτε για κάποια ανανέωση κάποιου παίκτη, ούτε ξέρω εγώ, α, ο Μέση. Δεν έχει να κάνει κάτι με παίκτη, μην το σκεφτείτε αυτό. Αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον κόσμο του MLS. Ποια είναι αυτή? Το MLS αλλάζει format. Το θέμα είναι όμως πώς αλλάζει format. Θα γίνει κάποια αύξηση στις ομάδες, θα γίνει κάποια αλλαγή στο format με τους ομίλους Ανατολής και Δύσης. Από όσο βλέπω, όχι. Η αλλαγή όμως η οποία θα γίνει. Ναι, όντως δεν θα γίνει κάποια. Ναι, ναι, όντως δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στους ομίλους Ανατολής Δύσης. Παρόλα αυτά, το MLS θα γίνει όπως το NBA στο πρόγραμμα, καθώς πλέον, για όσους δεν γνωρίζουν, το πρωτάθλημα της Αμερικής, το Major League Soccer, και γενικά και αρκετά πρωταθλήματα και στην Λατινική Αμερική, έχουν σεζόν η οποία αρχίζει Μάρτιο και τελειώνει Νοέμβριο. Δηλαδή έχουν μια σεζόν έτους. Δηλαδή είναι σεζόν 2026. Δεν αρχίζει το καλοκαίρι του 2026 και τελειώνει το καλοκαίρι του 2027. Το Μάιο του 2027, να είμαι και πιο σωστός. Ουσιαστικά όλο αυτό αλλάζει. Από το 2027 το Major League Soccer, το MLS δηλαδή, το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, θα είναι στο καλεντάρι το summer του spring. Δηλαδή θα αρχίζει από τον Αύγουστο, π.χ. ξέρω εγώ 10 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο στις 10 Αυγούστου, και θα τελειώνει τον Μάιο. Δηλαδή αν το Σαββατοκύριακο 15 Μαΐου, παίζει να είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος του MLS. Στην Αμερική, όπου έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου, παρόλα αυτά πλέον αρχίζει πλέον όχι απλά να γίνεται μια αλλαγή όσον αφορά στις ομάδες, στις επενδύσεις, στους παίκτες στους οποίους έρχονται, αλλά γίνεται και στο format, καθώς θα έχουμε και την... και τώρα το MLS να είναι σε ευρωπαϊκά ματάντα. Λοιπόν, πολλά είπαμε και έχουμε και πολλά να πούμε στη συνέχεια, αλλά η εκπομπή αυτή έχει γραμμές και έχουμε γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης.
0: Πού είσαι, Βασίλη, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Δόξα τω Θεώ, πάντα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, υγεία και δύναμη. Πάντα, πάντα.
1: Υπομονή. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω για αυτή την color witch του ΟΠΑΠ.
0: Την ποια?
1: Την Orwich.
0: Την Orwich, μήπως εννοείς?
1: Ναι, ναι. Του ΟΠΑΠ. Είναι, πώς να το πω, μπίπικολο εταιρεία.
0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο, ρε Βασίλη, τι χαρακτηρίζεις?
1: Για το στοίχημα.
0: Μήπως εννοείς all win.
1: Ναι, ναι, αυτή.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Εγώ λέω, ρίχνει το κουβά μας ρίχνει και τον κόσμο.
0: Εντάξει, τώρα, τι να σου, κοίτα, Βασίλη, θα σου είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο παίζον χάνει. Εγώ δηλαδή δεν σου κρύβω ότι παίζω. Ότι δεν παίζω και το λέω και γήμα. Έχω ολόκληρη στιγματική εκπομπή.
1: Με τον ΟΠΑΠ δεν έχω τίποτα. Αλλά με αυτήν την κολοεταιρεία.
0: Ηρέμησε Βασίλη. Απευθείας τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Δεν θα σε σκοτώσει κανένας. Απλά εγώ σου λέω, εντάξει τώρα. Με τα στοιχήματα είναι πονεμένη ιστορία. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Εγώ είχα παίξει 7 παιχνίδια, ωραία. Είχα παίξει 8 παιχνίδια. Πάνω στο Μουντιάλ, στον γύρο 32. είχα παίξει 3 ευρώ. Ξέρεις πόσα θα έπαιρνα?
1: Ναι. Πόσα?
0: 580. Και δεν στο λέω, και δεν στο λέω τώρα για πλάκες και τέτοια. Όντως θα έπαιρνα 580. Έπιασα τα 7 από τα 8 παιχνίδια. Έπιασα τα 7 από τα 8 παιχνίδια. Και το Κολομβία Γκάνα, το οποίο το έπαιξα 2-3 γκολ. Είχε σκοράρει η Κολομβία 1-0 στο 13. Βάζει δεύτερο γκολ η Κολομβία. Ακυρώνεται. Και το παιχνίδι λήγει 1-0. Δηλαδή, το στοίχημα είναι θέμα τύχης.
1: Κοίτα, εγώ με τον Ομπάπο δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πρέπει να σηκωθεί να φύγει, τουλάχιστον. Ή να τα αφεντικά του ΟΠΑΠ να μαζέψει την όργουση να τους πει αυτό και αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να ρίχνει τον κόσμο στο κουβά.
0: Ναι. Εγώ σου ξαναλέω, βέβαια, είναι και απίστευτα θέμα τύχης, έτσι. Είναι απίστευτα θέμα τύχης στους αγώνες. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να απαντήσω κάτι. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Κουβάδες έχουμε πάει όλοι. Έχουμε πάει όλοι μεγάλους κουβάδες. Δεν το κρύβω.
1: Ήθελα να σου πω καλή επιτυχία στον Παθηναϊκό. Να περάσουμε τη Τσεσεκά. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έπαιζε. Εντάξει, με την Άντερλεχτ έπαιζε και καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε καλύτερα. Η Άντερλεχτ δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, μετά τον γκολ δεν μπόρεσα να βρω. Δεν μπόρεσα να δω κάποια φάση η οποία να λες, η οποία να σε κάνει να τρέμεις. Κατάλαβες. Δηλαδή. Εντάξει, βέβαια θα είναι δύσκολο γιατί παίζει στο Βέλγιο. Θα είναι δύσκολο γιατί παίζει στο Βέλγιο.
1: Στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία να περάσει.
0: Εννοείται πάντα σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Τώρα δεν ξέρω η ΑΕΚ πότε παίζει.
0: Η ΑΕΚ έχει παίζει το διήμερο 18-19 Αυγούστου. Τώρα αυτό εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός της. Γιατί έχω δει ότι αν εν τέλει η ΚΑΕΡΑΤ περάσει, ο αγώνας θα γίνει στις 18 Αυγούστου, ενώ αν περάσει, όχι. Νομίζω, αν περάσει, θα το δω και θα σου πω, αν περάσει η ΚΑΕΡΑΤ, η ΑΕΚ παίζει Τρίτη. Αν περάσει η Λεύσκη, η ΑΕΚ θα παίξει Τετάρτη. Θα το δούμε αμέσως. Να σου δώσω κι εγώ να...
1: Θέλω να πω για την ΑΕΚ, άρα στο μπάσκετ, κλείνουν οι παιχταράδες. Ευχαριστώ τον Μάκη Αγγελόπουλο ότι έχει κάνει για την ΑΕΚ. Και θα την κάνει βασίλισσα και θα είναι η πρώτη. Θα κοντράρει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, είναι... Κοίτα. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ και γενικά σε όλα τα αθλήματα να υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, μου αρέσει δηλαδή να κονταροχτυπιούνται 4-5 ομάδες. Αυτό δείχνει και το επίπεδο της χώρας. Θα είναι, πώς το λένε, συμφέρει το ελληνικό μπάσκετ να ανέβει και η ΑΕΚ. Γιατί, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι από τότε που άρχισε όλο αυτό το μονοπόλιο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2002, τα κύπελα του 18 και του 20, του 90. Εντάξει, δεν θα μετρήσω για πιο παλιά. Σου λέω από το 2002 και μετά που πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μετά πήρε ένα Champions League, δύο κύπελα Ελλάδος. Ένα διπυρωτικό, δεν μπορεί να το ξεχάσει και δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Γενικά όμως θα είναι πολύ μεγάλο συμφέρον να ανέβει και η ΑΕΚ στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί σκέψου λίγο, θα έχουμε 5 ομάδες οι οποίες θα είναι top. Θα έχουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπου έχουν ρίξει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όπου έχουν επενδύσει αρκετά. Sorry που σε διακόπτω. Όπου έχουν επενδύσει αρκετά. Πώς το λένε. Τώρα, αυτό το καλοκαίρι. Και θα έχεις και την ΑΕΚ, η οποία

0: δεν έχω δηλαδή κάποια παραπάνω πληροφορία ότι ξέρω να είμαι σίγουρος ότι θα πάει ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ. Απλά αν κάτσουμε να το δούμε με βάση τη λογική, ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και στο ρόστερ του Έλληνες. Οπότε από τη μία μπορεί να κρατήσει το Λαρετζάκη για το ελληνικό στοιχείο, και από την άλλη ο Λαρετζάκης μπορεί να πάει κάπου να θέλει να παίζει πιο πολύ. Κατάλαβες? Δηλαδή ναι. Θα σε γελάσω, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι θα πάει ή δεν θα πάει με σιγουριά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Για να κλείσω, πιστεύω ότι ο Λαρετζάκης θα πάει στην ΑΕΚ.
0: Το πιστεύεις?
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Okay.
1: Και ο ίδιος θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και συγγνώμη για πριν. Πώς μίλησα έτσι.
0: Έγινε.
1: Δεν έχω τίποτα με τον ΟΠΑΠ, αλλά με την εταιρεία.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, σε καταλαβαίνω. Όλα καλά. Τώρα αυτά παρελθόν. Νέα μέρα, νέοι στόχοι. Και μάλιστα μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε δεν ξέρεις. Γιατί σου λέω, είναι θέμα τύχης. Να σε πάντα καλά, υγεία και δύναμη και όλα θα έρθουνε.
1: Είναι αγόρι μου.
0: Να σε καλά Βασιλάκη, να σε καλά.
1: Για
0: να σε καλά.
1: Έχουμε.
0: Επίσης, πάντα.
1: Είναι.
0: Να σε καλά, γεια.
1: Γεια.
0: Εννοείται πως όποιος άλλος θέλει να καλέσει και να βγει στον αέρα, 210-2259-43, 215-215-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές.

Και απλά να πούμε λίγο για την ΑΕΚ που ρώτησε και ο Βασιλάκης και τώρα αυτή τη στιγμή το έχω μπροστά μου, γιατί υπήρχε το σενάριο αναλόγως των αντιπάλων να οριστεί και η ημερομηνία. Από όσο όλα δείχνουν, και εντάξει αν δεν αλλάξει και τίποτα, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 18 Αυγούστου, δηλαδή την Τρίτη που, δηλαδή έχουμε 8 Αυγούστου, σε 10 μέρες η ΑΕΚ παίζει στο Champions League, στα play-off. Όποιος τώρα, έτσι είναι προς το παρόν, έτσι, δηλαδή άμα δεν υπάρξει κάποια αλλαγή παίζει στις 18 Αυγούστου. Το μόνο που είναι σίγουρο 100% είναι ότι στις 26 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, ο Δικέφαλος θα φιλοξενεί τον αντίπαλό του στη Νέα Φιλαδέλφια με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Και πάμε λίγο μπάσκετ. Πάμε λίγο μπάσκετ εκεί όπου η Βιλερμπάν, η οποία αντιμετωπίζει και αυτή, και αυτή οικονομικά προβλήματα, αναμένεται να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον Ζόελ Μπολομπόη, ο οποίος αγωνιζόταν και στον Ολυμπιακό. Ο Ζόελ Μπολομπόη, μια Βιλερμπάν να πούμε ότι είχε κατέβει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι με πάρα πολλές προσδοκίες και πράγματι είχε ανακοινώσει, είχε ανακοινώσει κανονικότατα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Παρ' όλα αυτά, κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία

0: έχει και εκκρεμού και τέλος πάντων υπάρχουν στην ομάδα της Λιόν, Λιόν Βιλερμπάν, όπως θέλετε πείτε την, πώς να το πω τώρα, ανάγκασαν, τώρα το θυμήθηκα, ανάγκασαν, πάω και το σκέφτομαι τόση ώρα, αμάν, ανάγκασαν τον Σιλβέν Φρανσίσκο να αποχωρήσει από τη Βιλερμπάν και να βρεθεί στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, φετινή σεζόν στη EuroLeague εγώ προσωπικά την περιμένω με ενδιαφέρον, γιατί έχουν γίνει αρκετές κινήσεις. Έχουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Γενικά γίνονται κινήσεις διάφορες. Η ώρα είναι 12:56. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εντάσσοντας τον Ζοβρέ Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Πειραιώτες επισημοποίησαν την επιστροφή του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε Κέρβιν Αριάγκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου, στηρίζουμε πολλά σε σένα. Τον Ισομάριο Σιλιόπλου, τον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Οι πράσινοι έδωσαν τριετή επαγγελματικά συμβόλαια στους Σπύρο Αρθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξηδιά, οι οποίοι προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Έσβησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψη στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γκουέλχορς. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε ο Όφη εν ώψη του δεύτερου αγώνα για τα play-offs του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ριζβάνη για την σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης προέβησε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς στην οποία δώρησε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε η προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της και έφτασε τα 160 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παραίτηση του Gianni Infantino. Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε λογαριασμό με τη Φαμαλικάο και έβαλε το πρώτο γκολ της σεζόν στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από την Εστορίλ. Η Coventry, η οποία επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, δημιούργησε νέο ατομικό ρεκόρ μεταγραφής καθώς πλήρωσε 27 εκατομμύρια ευρώ στην Nordjylland της Δανίας και απέκτησε τον 20χρονο Γκανέζο μέσω Κέιλεμ Μπιγιρένκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριού μας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εντάξει, καθυστέρηση. Άργησα να πω προσωπικά, γιατί είχα λίγο μια κουβέντα με τον αγαπητό τον Τζόρτζι, που θέλω να τον φέρω μέσα. Να δω τι κάνει, πώς είναι. Γιώργο, αγόρι μου, έλα μέσα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Δεν ακούει, okay. Κάνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι εκπομπές που κάνουμε μέσα στο σταθμό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε. Οπότε τον καταλαβαίνω απόλυτα. Δύναμη να είσαι πάντα, Γιώργο, δύναμη. Πλάκα. Τώρα που μιλάμε εκεί πέρα έτσι λίγο αθλητικά, θέλω να σας πω λίγο μια ωραία εμπειρία την οποία είχα από την Κίμη. Μπορεί να μην... Και είναι κάτι το οποίο θέλω να πω. Γιατί... σε ένα χωριό, τέλος πάντων, στην Πλατάνα, εκεί όπου έμενα, εκεί όπου είναι οι συγγενείς μου, βασικά οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου και τέτοια, υπήρχε σε κάποια φάση μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Πλατάνας Αναγέννηση, το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου, με τουρνουά μπάσκετ 3-on-3, 3 εναντίον 3, για παιδιά κάτω των 15, για παιδιά από 15 ετών και κάτω. Πέρσι ήταν και μεγαλύτερες ηλικίες μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και ήταν γεμάτο από κόσμο το γήπεδο, από γονείς, από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, και είχε δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια εκδήλωση πραγματικά υγιής, μια εκδήλωση πραγματικά πολύ ωραία. Έκατσα δηλαδή και την είδα, γιατί έμενα εκεί πέρα, πήγα μια βόλτα, πέρασα από το γήπεδο εκεί πέρα της Πλατάνας και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στο γήπεδο της Πλατάνας, και ήταν γενικά πάρα πολύ ωραίο. Και το συζήταγα και με την ξαδέρφη μου κιόλας, που δίνω πολλά χαιρετίσματα στα ξαδέρφια μου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κίμη Ευβίας. Το συζήταγα κιόλας με την ξαδέρφη μου και λέμε, κοίτα να δεις την ομορφιά του αθλητισμού, γιατί δεν είναι ότι αφορά απλά παιδιά, αφορά μια τοπική κοινωνία, και η τοπική κοινωνία της Πλατάνας ήταν ενεργή σε αυτό το γεγονός. Μια Πλατάνα η οποία έχει γνωρίσει και αναβάθμιση κιόλας φέτος. Πάμε να συνεχίσουμε με γραμμές, λέω εγώ τώρα. Σας είπα την εμπειρία μου, ήθελα να τη μοιράσω αυτή την εμπειρία, γιατί γενικά ο αθλητισμός είναι παντού και δεν έχει χρώμα ο αθλητισμός. Δεν έχει χρώμα. Είναι μια μαγεία, είναι κάτι το οποίο είναι μαγεία, είναι υγεία, είναι αγάπη. Αυτά είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Και εύχομαι να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Κατσάτσο.
0: Ο Γιάννης είσαι?
1: Από Πειραιά, ναι.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, γιατί πήρα. Επειδή λέω την άποψή μου και κάποιοι λεβέντες σαν τον Σπύρο, τον άρχοντα του πληθρολογίου, λένε τι θέλει, λέει, και μαζαλίζει και τα λοιπά. Λοιπόν, την άποψή του ας την κρατήσει για τον εαυτό του. Εγώ έχω το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, έχω αδικό.
0: Εντάξει, κανείς, δεν είπε κανείς ότι δεν μπορείς να λες τη γνώμη σου, έτσι. Κανένας. Ούτε κανένας. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του.
1: Και δυστυχώς δικαιώνομαι. Τι είχα πει, ότι ο Μαρινάκης δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των Πορτογάλων. Γιατί οι Πορτογάλοι, θα σου πω κάτι για να το θυμάσαι. Επειδή σε εννοώ, παιδί, οι Πορτογάλοι είναι σαν τους Εβραίους. Αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους αγρίους. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Θα ήθελα λίγο παραπάνω. Την αλληλοστήριξη την κατάλαβα.
1: Αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους αγρίους. Δηλαδή, προσπαθούν να σου φέρουν ή προπονητή ή παίχτες μόνο από Πορτογαλία, αν τους έχεις σαν μάνατζερ. Παραδείγματος χάρη, προσπαθούν να φορτώσουν τώρα στον Μαρινάκη τον Μπραγκάνσα της Πορτό. Ο Μπραγκάνσα πριν ένα χρόνο είχε κάνει χειαστούς.
0: Σπόρτινγκ, νομίζω, είναι ο Μπραγκάνσα. Σπόρτινγκ,
1: ναι, είχε κάνει χειαστούς. Ακόμα και ο Σαμοτράκης το ξέρει. Αυτός ο παίχτης αποκλείεται να αντέξει στην ταχυδύναμη που θέλουμε τη Λίμπαρ. Τα έχει πρόβλημα η ομάδα. Ένα αυτό. Δυστυχώς και ευτυχώς που δικαιώνομαι και λες και με άκουσε ο πρόεδρος. Αυτός ο Μονταντά που παίρνει ο Γάλλος, τον άκουσες πιστεύω, έτσι?
0: Ναι, τον. Ναι.
1: Δεν είναι απλά τεχνικός διευθυντής, είναι τεχνικός διευθυντής παύλα μάνατζερ, το έχεις υπόψη?
0: Ναι, το ακούω.
1: Λοιπόν, και έχει και έχει συνεργάτες μάνατζερ οι οποίοι αγκαλιάζουν Πορτογαλία, Ιβηρική, Γαλλία, Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια και όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Λοιπόν, σαν Γάλλος που είναι, έχει άμεση γνώση του Μαρόκου, της αγοράς του Μαρόκου και προφανώς και των διαπραγματεύσεων που μπορούν να γίνουν εκεί, και έχει επίσης και γνώση και της αγοράς της Λατινικής Αμερικής και κυρίως Αργεντινή. Τέτοιος χρειάζεται. Μην νομίζω ότι αυτός ο Μανταντά θα τρέχει ο ίδιος. Έχει συνεργάτες για αυτές τις δουλειές, οι οποίες κάνουν και τις διαπραγματεύσεις, ξέρεις. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Πάνω σε αυτό κοίταξε να δεις. Επειδή καταλαβαίνω λίγο τι θες να πεις με Πορτογάλους αλληλοστήριξη.
1: Χρειάζεται να έχεις ευρύτερο πεδίο αγοράς όταν ψάχνεις για παίχτες. Δηλαδή όταν θέλεις ένα ακρόμπακ, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό το ακρόμπακ που ψάχνεις δεν θα βρίσκεται καλά στην αγορά του Βελγίου ή της Νορβηγίας ή της Σουηδίας ή γενικά της Δανίας.
0: Εντάξει τώρα,
1: άμα
0: κάτσεις να ψάξεις τώρα τα πρωταθλήματα Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, θα δεις στο λέω εγώ, θα δεις διαμαντάκια. Θα
1: μπορείς να δεις διαμαντάκια. Αυτό σου λέω ακριβώς. Δες την Άντερλεχτ κάνει, πήγε και βρήκε αυτό το σέντερ φορτ στο Σέρβο που τον Παστέλο στον Παναθηναϊκό. Πήγε
0: στον
1: και βρήκε πριν 3 χρόνια σε Σερβία, σε μια μικρομεσαία ομάδα. Τον πήρε, τον έβαλε σε β' ομάδα και τον πέταξε τον αγήματα και μετά τον πουλήσε 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κάνουν οι ομάδες σοβαρές. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Όχι, εντάξει, ξέρεις κάτι. Αυτό με την ευρύτητα στο σκάουτινγκ μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ. Εφόσον μιλάς για τις επιλογές. Εντάξει, οκ, το ακούω.
1: Κατάλαβε την παγίδα ο Μαρινάκης ότι δεν μπορεί να περιοριστείς μόνο στην αγορά της Πορτογαλίας και να ψάχνεις από Πορτογαλία για να την πατήσεις. Δεν έχεις ευρύτητα στο ψάξιμο. Πρέπει να ψάχνεις όλη την υδρόγειο σε αυτό το πράγμα πώς έγινε το ποδόσφαιρο και το κατάλαβε. Έβαλε το σωστό άνθρωπο. Γιατί αυτό ήταν στη Μίλαν. Είναι σωστό άνθρωπο. Δηλαδή το σκάουτινγκ της Μίλαν ήταν πολύ καλό.
0: Στη Μιλανάρα, όχι στη Μίλαν.
1: Στη Μίλαν. Ήταν πολύ καλό το σκάουτινγκ που έχει η Μίλαν από άποψη έβρε παιχτών. Μην βλέπεις που είναι λίγο πεσμένη οικονομικά και δεν μπορούσε να αντέξει τον ανταγωνισμό από άλλες ομάδες. Ένα αυτό. Το άλλο, ο Μαντιλίμπαρ λέει δεν κάνει για τον Ολυμπιακό διότι παίζει με γιόμες. Με συγχωρούν, ο Μαντιλίμπαρ δεν παίζει με γιόμες. Ο Μαντιλίμπαρ παίζει με το λεγόμενο άμεσο ποδόσφαιρο που για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεσαι ένα δίδυμο, γιατί είναι μεγάλες οι εντάσεις και δεν φτάνει ένα δίδυμο καλών αριστερών μπακ και ένα δίδυμο καλών δεξιών μπακ.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω μια στιγμή. Συγγνώμη που σε διακόπτω μια στιγμή. Απλά να πούμε λίγο μια είδηση η οποία αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου και του Super Cup Αγγλίας στο ποδόσφαιρο, τα οποία έδειχνε μέχρι φέτος η Cosmote TV. Από τη νέα σεζόν, το κύπελο Αγγλίας και το Super Cup Αγγλίας, δηλαδή το Community Shield, θα είναι στην ΕΡΤ.
1: Ελεύθερο κανάλι. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι σε αυτό που είπα ότι με το σύστημα που παίζουμε τη Λίμπαρ ότι θέλει ένα δίδυμο καλών δεξιών μπακ και ένα δίδυμο καλών αριστερών μπακ. Ένας πολύ καλός και ένας λιγότερο καλός. Καλός είναι ο Σάλιακας, αλλά ο Μανθαίου είναι λίγος για αυτή τη θέση. Σαν βασικός αριστερό μπακ πρέπει να υπήρχε ένας καλύτερος εκεί. Όπως το ίδιο πρέπει να γίνει και από την αριστερή μεριά. Και δεν πρέπει να περιοριστεί στο Μόγουρα ή φέρει τον Εντανικό ή δεν φέρει. Πρέπει να πας και σε άλλες αγορές. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
0: Με τις αγορές, σου είπα, με την ευρεία, οκ. Okay. Ναι, το ακούω, έτσι, το ακούω απόλυτα.
1: Να
0: το ακούω απόλυτα.
1: Αγορές. Μπορεί να βρει σε μια άλλη αγορά έναν ακραίο μπακ από αριστερά που είναι πολύ καλύτερο από τον Μόρα και σε ποιο συμφέρουσα τιμή. Επίσης, χρειάζεσαι ένα καλό εξάρι με ταχυδύναμη, ο οποίος να κόβει, και ένα καλό οχτάρι με ταχυδύναμη που συγχρόνως να είναι και εγκεφαλικός παίκτης. Παραδείγματος χάρη, ένα παίκτη σαν τον Μπέρκ τον Νορβηγό. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα ποιον Μπέρκ λες.
1: Λοιπόν. Και κανένας μουζακίτης δεν έχει καεί. Που είπε κάποιος εχθές, λέει, δώσ' τον κάπου, λέει, δανεικό και μετά πούλησε τον. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο μουζακίτης είναι ένα νέο παιδί 20 χρονών. Θέλει να έχει πλάτες. Και οι πλάτες είναι να έχει ένα οχτάρι εγκεφαλικό σαν τον Μπέρκ, ο οποίος και να τον καθοδηγεί και να κάθεται δίπλα του να μαθαίνει. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
0: Το Μουζακίτη, εγώ προσωπικά θα τον εμπιστευόμουν. Έχει δείξει.
1: Ναι, έκανε. Αν είναι ο παιδί όμως, δεν πρέπει να έχει ένα έμπειρο παίχτη σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία όπως είναι ο Μπέρκ με παραστάσεις να έχει καλυμμένες πλάτες του και να μαθαίνει και αυτός.
0: Καλά, δεν σου λέω. Καλά, προφανώς, εννοείται.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα τον εβάλεις και του λες πάρ' την ομάδα στις πλάτες σου, νέο παιδί, θα του κάψεις. Και το τελευταίο, ότι χρειάζεται ένα σέντρε φόρ Ολυμπιακός που να είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά να μπορεί να βγει και έξω από την περιοχή. Ένα παίχτη, όχι στην ηλικία αυτή είναι, αλλά αντί, ένα παίχτη σαν το Γιώβετς. Σαν το Γιώβετς.
2: Δηλαδή...
1: Χρειάζεται ένα αντί Γιώβετς ο Ολυμπιακός εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Γιώβετς. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι. Ο Ελκαμπή είναι καλός, δεν το αμφισβητεί κανένας.
1: Χρειάζεται ένα αντιγιώβετες για να ξεκουράσει τον Ελκαμπή, να τον ξεφορτώσει στην άμυνα, να μπορέσει να του δώσει την παλιά.
2: Κοίταξε να, κοίτα, το ακούω γιατί εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και τις εξελίξεις στο θέμα, γιατί είναι ο Ταρέμι όπου είχε, όπου κιόλας έχω ακούσει ότι περιμένει και, ότι περιμένει και πρώτα, φέρει πρώτα, να φέρει πρόταση.
1: Λάθος επιλογή. Και ο, και ο Ελκαμπή ήταν λάθος η επιλογή από πέρσι. Και ο Ταρέμι είναι προοδημένο.
2: Όπα, περίμενε. Δεν σου είπα, κάτσε, δεν σου είπα ότι είναι λάθος επιλογή κάτι. Ίσα-ίσα ο Ταρέμι σχετικά έκανε μια καλή σεζόν, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Αλλά...
1: Ναι. Για μένα, γιατί είναι λάθος επιλογή. Διότι ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή παίζουν και δύο φουνταριστή. Θέλει ένα παίχτη ο οποίος να ξεφορτώνει και να ξεκουράσει τον Ελκαμπή, να του δώσει και την παλιά. Ένα παίχτη που να βγαίνει και έξω, να ξέρει και την μπάλα. Σαν τον Γιώβετς, ας πούμε, κινητικό. Σαν τον Γιώβετς σε μικρότερη ηλικία, ένα αντιγιώβετς. Γι' αυτό λέμε ευρύτητα αγοράς και σωστό τεχνικό διευθυντή μάνατζερ να ψάξει όλες τις χώρες να πει αυτός μας κάνει. Ποια είναι η γνώμη σου, αυτό που λέω.
2: Εντάξει, δεν. Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Αυτές είναι οι κινήσεις που χρειάζεται η ομάδα για να συνέλθει και να πάει καλά. Δεν φταίει κανένας με τη Λίμπαρ. Όταν έχουμε ένα προπονητή για να τον κρίνουμε, του δίνουμε τα εργαλεία που θέλει για να μπορέσει να παίξει το σύστημά του. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω. Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής. Και χαίρομαι που με ρωτάς τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν θεωρώ ότι εμείς μπορούμε να κρίνουμε κάποιον ο οποίος ξέρει κάτι καλύτερο από εμάς. Δηλαδή, είναι σαν να παίζεις εσύ τώρα βόλεϊ, εγώ να μην έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Και να του λες πώς θα παίξεις, ότι παίζει με γιώμα.
2: Και να σε βγάζω άμπαλο, καταλαβες.
1: Κοίταξε, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Αλλά για να τον κρίνεις, πάρ' του τα εργαλεία που θέλει. Δηλαδή για να κρίνεις ένα επαγγελματία, οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνει, του παίρνει τα εργαλεία που θέλει και μετά τον κρίνεις. Ποια είναι η γνώμη σε αυτό που λέω?
2: Όχι, εντάξει. Ναι, συμφωνώ.
1: Απλά πράγματα. Όταν σου ζητάει ένα δυναμόκλειδο για να σου στήξει τη μηχανή και σπάτει και του φέρνεις μία τανάλια από το πανέρι, δεν φταίει αυτός. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
2: Τίποτα, ρε Γιάννη. Τίποτα. Να είσαι καλά. Επίσης καλός ο Κυριακό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε εμείς δυνατά. 2-10-2-25-9-43-2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Και έχουμε και το Viber του σταθμού 6-9-39-9-43-9-43. Να δούμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε και στην Κοπηλασία, συνεχίζουμε τις επιτυχίες στην Κοπηλασία μετά το χάλκινο του Ντούσκου, το χρυσό του Γκαϊδατζή, το ασημένιο των Αναστασιάδου και Κοντού. Έχουμε και χρυσό μετάλλιο, όχι ασημένιο, συγγνώμη, συγχωρέστε με, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων. Συγκεκριμένα ο Γιώργος Γιώτης με τον Απόστολο Αλεξίου πραγματοποίησαν μια συγκλονιστική κούσα στον τελικό του δίκοπου στη Βουλγαρία και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο μιας παγκόσμιας διοργάνωσης και οι δύο Έλληνες 18 χρονών τερμάτισαν σε χρόνο 6:34:07. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Τέτοιες επιτυχίες να βλέπουμε. Και γιατί όχι σε περισσότερα σπορ. Να συνεχίσουμε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
3: Και σε σένα, φίλε μου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, φίλε μου, εσύ τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
3: Τα ακούω καλά και χαίρομαι, όμορφα είμαι. Περνάω τόσο όμορφα εδώ στον Πλαταμόν αυτή τη στιγμή, αλλά αναγκάζομαι να βγω γιατί άκουσα το φίλο το Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι αυτός ο φίλος που μιλάγεις προηγουμένως?
2: Ναι. Έχεις να ξέρεις, έχεις καλησπέρα από το φίλο το Διαμαντή.
3: Να είναι καλά, αντεύχομαι. Θέλω να πω στο φίλο αυτό το Γιάννη να εμπεδώσει ακριβώς ένα πράγμα και να βλέπει το ποδόσφαιρο έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φαντάζεται. Έκανε γύρω στις 7 με 8 προτάσεις στο διάλογο σας για τις ανάγκες του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Και εγώ τον ρωτώ. Ρωτώ ταυτόχρονα και εσένα και όλους τους ακροατές σου. Υπάρχει ομάδα στον κόσμο που δεν ψάχνει για αυτά που πρότεινε ο Γιάννης για τον Ολυμπιακό, σε έμψυχο δυναμικό δηλαδή.
2: Ναι, καλά, όλες οι ομάδες ψάχνουν για τα
3: όλες
2: πάντα.
3: Όλες οι ομάδες της γης ακριβώς αυτή τη στιγμή ψάχνουν ακριβώς αυτά που πρότεινε ότι πρέπει να γεμίσει ο Ολυμπιακός. Δύο μπακ με ταχυδύναμη.
2: Απλά το θέμα είναι ότι σε κάποια...
3: Δύο χαφ με ταχυδύναμη,
2: ναι.
3: Ένα σεντερφόρ με γκολ χωρίς σκέψη και. Λοιπόν, όταν όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, φίλε Γιάννη, ψάχνει για ακριβώς το ίδιο προϊόν, δεν είναι εύκολο να το βρεις με τη μία εσύ, ρε.
2: Καλά, αυτό
3: θέλει διερεύνηση, θέλει ικανότητα και το κυριότερο, θέλει τύχη.
2: Εντάξει τώρα.
3: Δεν είναι δόκιμο δηλαδή να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκόψει. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός και η κάθε ομάδα έχει ανθρώπους επαγγελματίες για να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Δεν πρέπει δηλαδή να βγαίνουμε εμείς και να τους σαν ερασιτέχνες και να τους υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουν.
2: Ναι, να τους
3: υποδεικνύουμε δηλαδή. Κλείνοντας, θέλω να ξαναπώ σε αυτό το φίλο τον Γιάννη, ο οποίος είναι συμπαθέστατος Ολυμπιακός, ότι όταν όλος ο πλανήτης ψάχνει για βερικόκα ή για ντομάτες, ψάχνοντας κι εσύ για το είδος αυτό, θα δυσκολευτείς να βρεις το καλύτερο πάρα πολύ. Γιατί ενδεχομένως να σε έχουν προλάβει άλλοι που έχουν περισσότερα λεφτά και είναι σε ταχύτητα πιο γρήγοροι.
2: Ωραία.
3: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
2: Να σε καλά, Βασίλη. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον επόμενο φίλο.
4: Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: lanisadv.gr.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Go!
10: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
2: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται πως όποιος δεν μπορέσει σήμερα, υπάρχει και το αύριο. Και αύριο θα υπάρξει και μία παραπάνω ανακοίνωση σε σχέση με το πρόγραμμα του σταθμού, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Πριν όμως προχωρήσουμε στον επόμενο φίλο του σταθμού, απλά να πούμε Χρόνια πολλά στις γάτες, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γάτας. Και έχω δύο γάτες στο σπίτι, οπότε όποιος έχει γάτα στο σπίτι, να τις χαίρεται. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε και εμείς κανονικά στην ροή του προγράμματος και απλά να πούμε επίσης ότι στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νανού, ο αμυντικός από την Γουινέα Μπισάο, γεννημένος στην Πορτογαλία, ο δεξιός πλάγιος αμυντικός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ηρακλή. Ένας Νανού ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, ενώ έχει φορέσει και τις φανέλες των Μαριτίμο, Πόρτο, Ντάλλας, Σάντα Κλάρα και Σαμσουνσπορ. Ενδιαφέρον. Συνεχίζει και ο Ηρακλής στις μεταγραφές, όπως και όλες οι ομάδες που είναι λογικό. Συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα στο φίλο.
9: Καλό σου μεσημέρι, καλησπέρα και εμένα, είναι Νίκο.
2: Ποιος είναι?
9: Αλέξανδρος.
2: Γεια σου Αλέξανδρε, τι κάνεις?
9: Καλά, εγώ είμαι καλός όρος, γιατί νομίζω ότι έλειπε και κοπές, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι, έλειπα, ναι. Τώρα από μέσα Σεπτέμβρη και αν, ξανά.
9: Ναι. Δηλαδή τώρα θα κάνεις την εκπομπή του Θέμη τη Δευτέρα, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, ναι, θα την κάνω εγώ.
9: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα δώσω τις καλησπέρες μου προφανώς σε όλους τους ακροατές του και ακροάτες του Ιντερβέρτε Σπορτς, αν χαιρέτες, και αν μην ξεχάσω κάποιον και μετά. Έχω τύψει εδώ. Και επίσης θα δώσω τα συγκριτήριά μου που τα έμαθα αυτό το τραγικό γεγονός από την κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο κάποιου οπαδού του Ολυμπιακού στήρα 7 στο παιχνίδι με την Ειμέγεν, αυτό είναι καλά. Κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή την ημέρα. Να δώσω κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του ανθρώπου εκείνου και να έχει καλό παράδεισο ο άνθρωπος.
2: Ναι.
9: Κάτι που δεν το γνώριζα προφανώς, Νίκο. Και το μάθαμε την αποστολή, δεν το γνώριζα καθόλου αυτό το γεγονός. Και να πάμε τώρα στα καθημερινά τα δικά μας πεπαγμένα.
2: Ναι, και απλά πριν συνεχίσει, απλά θέλω να απαντήσω λίγο σε αυτό που λες, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο πάντα ευχόμαστε να μην συνεχιστεί και πάντα συνεχίζεται με τους θανάτους απλών φιλάθλων.
9: Θύρα η οποία είναι καταπονημένη από, δυστυχώς, από απώλειες,
2: ναι,
9: όπως τραγωδία της 1781 που θυμόμαστε όλοι, όπως φυσικά και το ΠΑΟΚ και ο Παντή έχουν χάσει.
2: Ναι, γενικά πολλά και διάφορα και πραγματικά λέμε ποτέ ξανά, αλλά δυστυχώς πάντα θα συμβεί κάτι στο κοντινό διάστημα, πάντα. Είτε είναι αυτό, ξέρω εγώ, οπαδικό επεισόδιο που μπορεί να θρυνήσουμε θύματα, είτε είναι κάποιο ατύχημα, είτε είναι το οτιδήποτε. Προσοχή γενικά. Να έχουμε υγεία πάντα, δύναμη και ευλογία για τις στιγμές που ζούμε και τις στιγμές στις οποίες θα ζήσουμε.
9: Προφανώς. Και προφανώς να δώσω και την κουδράκια και δύναμη στους ανθρώπους του οπαδού της ΑΕΚ που είχαν τη ζωή της ομάδας.
2: Ναι.
9: Στο έξω το γειτονιά της Αδέλφειας τότε.
2: Mm-hmm.
9: Σε εκείνους κουδράκια και δύναμη και...
2: Ναι, πάντα.
9: Να είναι καλά να το θυμούνται οι δικοί του και από εκεί πάνω ψηλά να τους βλέπει εκείνος και θα χαίρεται με τις ψυχές της ΑΕΚ. Και πάμε τώρα στο Ολυμπιακό, γιατί είναι και Ολυμπιακός, το ξέρεις.
2: Mm-hmm.
9: Ο Ολυμπιακός λοιπόν την Τρίτη παίζει ένα σπουδαίο παιχνίδι για εκείνον στο να προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκληση του στον επόμενο γύρο που του δώσει δυνατότητα να πάρει και μόνο για την Ελλάδα αλλά και να προηγηθεί να πάρει εκείνο το βαθμό για να μην φορά και μη σβέβα.
2: Ναι.
9: Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό, προφανώς. Ωραία σημαίνει αυτό την Ειμέγεν με αφόβητρο. Αλλά δεν πάνε να είναι ένα παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία. Ένα παιχνίδι που οι Ολλανδοί δεν είναι και εύκολοι αντίπαλοι να του παίξουν την έδρα του. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί την προσοχή του παιχνιδιού, όπως και να είναι το πράγμα. Και ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι μια περίοδο που οι ομάδες γενικώς δεν είναι και πανέτοιμες σε αυτή την περίοδο να αγωνιστούν. Θα έπρεπε βέβαια να κρατά κάποιο βαθμό, αλλά προφανώς είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για την απόδοσή τους. Αλλά είναι τα αθλήματα τόσο μεγάλη σημασία που εκεί κοιτάς προφανώς να πάρεις περισσότερο το αποτέλεσμα παρά να έχεις σούπερ απόδοση.
2: Ναι.
9: Πιστεύω ότι ο κ. Μεντιλίμπαρτ θα προσπαθήσει να φτιάξει λίγο καλύτερα τα πράγματα από το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα πω ότι θα κάνει. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να παίξει τον Φορτούνη σε τέτοια παιχνίδια, να βοηθάει μέσα στο γήπεδο και να προσπαθήσει να βάλει το Τσικίνιο στη δική του θέση του Τσικίνιο για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει απόδοση σε αυτή τη θέση που ξέρει ο παίκτης να γνωρίζεται πολύ καλύτερα από το να παίζει πίσω από τον Φορ. Και φυσικά προφανώς μεγάλη σημασία θα έχει να μπορούν να αγωνιστούν ένας εκ των δύο ή και οι δύο και εννοώ τους και Σιπιώνη που έλυσαν τον Ολυμπιακό στα προηγούμενα παιχνίδια με την Ολλανδική ομάδα που είναι πάρα πολύ απαραίτητη και οι δύο θα έλεγα και να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους τον Ολυμπιακό να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι Νίκο μου που μπορεί να ξέρεις εσύ. Εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Αϊμέγεν, ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός του αντίπαλος και πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, να ξέρεις, αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει τη Νάιμεγκεν και προκριθεί, το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνεται είναι το Union Saint-Gilloise εναντίον Bodo Glimt, που το πρώτο παιχνίδι έχει λήξει 3-3.
9: Ναι, ναι. Αλλά συνεπώς ένα εκ των δύο θα αντιμετωπίσει αν περάσει η Νάιμεγκεν.
2: Ναι.
9: Το πρώτο παιχνίδι ξέρουμε να γίνει στο Καραϊσκάκη ή στην έδρα του αντιπάλου του.
2: Θα το δούμε τώρα μια στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι εντός, αλλά δεν δίνω όρκο.
9: Μάλιστα, ωραία.
2: Θα το δούμε τώρα.
9: Ναι.
2: Και θα σου απαντήσω στην ερώτησή σου.
9: Ναι.
2: Αλλά ναι, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έπειτα και από την κλήρωση ο Ολυμπιακός θα έχει... Θα σου πω ένα δύσκολο έργο. Είχα βγει και είχα κάνει και το σχόλιο μου πάνω σε αυτό για τον αγώνα, κυρίως με την Bodo Glimt. Γιατί με τη Saint-Gilloise οι Βέλγοι είναι δύσκολοι, αλλά θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω για την Saint-Gilloise. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι.
9: Αλλά προφανώς. Πάντως η Bodo Glimt δεν είχα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Σε ό,τι είναι πολύ δύσκολο κάνει για την περάσεις.
2: Ναι. Καλά, εννοείται. Σε αυτές τις φάσεις είναι γενικά. Είναι, πώς το λένε, γενικά πολύ, πολλά ύπουλα τα πράγματα. Πολύ ύπουλα τα πράγματα. Πολύ ύπουλα.
9: Ναι. Και κάτι μεταγραφές των Ολυμπιακών θα σε ρωτήσω, Νίκο, αν έχουμε κάνει εξέλιξη με τον Πουέρτα ή τον Μόουρα ή τον Βίνια που ακούγεται από την Αργεντινή ή κανένα σύντερφόρ ή κανένα εξτρέμα, αν έχει κάτι ακουστά να ακούγεται αυτές τις μέρες.
2: Κοίταξε να δεις, από την Αφρική έχει βγει ένα δημοσίευμα το οποίο συνδέει τον Ολυμπιακό με τον με τον Τινίσιο τον Σεχλή, πώς τον...
9: Σεχλή,
2: ναι. Γιατί είχα κολλήσει και εγώ το διάβασα και προηγουμένως και είχα κολλήσει. Αλλά πώς το λένε, την περίπτωση του την κοιτάνε και η Φιωρεντίνα και η Σεβίλη. Με τη Σεβίλη να έχει το προβάδισμα. Οπότε εντάξει, βέβαια όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε ναι, δηλαδή προς το παρόν έχουμε αυτό. Προς το παρόν.
9: Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη θέση που να ακούει για τον Ολυμπιακό και που πονάει δηλαδή ο Ολυμπιακός, όπως για παράδειγμα του αριστερού μπάκι του εκτρέμου του φόρου.
2: Μέχρι στιγμής κάτι ιδιαίτερο, όχι, δεν.
9: Α, ωραία. Οκ, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, αγόρι μου.
2: Τίποτα, δεν υπάρχει θέμα. Να είσαι καλά. Και λοιπόν, ναι, λοιπόν, πριν κλείσεις το βρήκα. Το έχω μπροστά μου, έχω μπει και το έχω δει. Ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που προκριθεί της Νάιμεγκεν, παίζει το πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και η ρεβάνς θα είναι την Τρίτη στις 25 Αυγούστου και είναι και την ίδια ώρα κιόλας, 10 η ώρα Ελλάδος. Αυτό.
9: Ωραία. Σε υπέρ ευχαριστώ για την ομιλία που είχαμε, φίλε μου Νίκο.
2: Τίποτα, Αλεξάνδρε, να είσαι καλά.
9: Καλό απόγευμα, αγόρι μου.
2: Επίσης, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

Εννοείται πως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο μπορεί να καλέσει στο 210-2-25-9-43 ή στο 215-215-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Έχουμε χρόνο για 2-3 γραμμές. Έχουμε χρόνο. Η ώρα είναι 1:41 αυτή τη στιγμή. Εννοείται πως μετά από το μεσημέρι μας ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου με το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports, εκεί όπου θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε για όλα τα τελευταία νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλους τους συνεργάτες του 943 Ελλάδα Sports.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο κάτι το οποίο γράφει η Mundo Deportivo, η οποία αναλύει το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού, το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, και το χαρακτηρίζει ένα από τα πιο τρομακτικά στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague. Ουσιαστικά γίνεται αναφορά στους παίκτες οποίους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα έχουμε και το, έχω και το κομμάτι μπροστά μου, όπου λέει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημιούργησε ένα ρόστερ πραγματική πολυτέλεια με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λέει για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πως θα καθοδηγήσει ένα από τα πιο τρομακτικά ρόστερ στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης. Στη θέση του Άσου, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα συνθέσει ένα δίδυμο κορυφαίο επίπεδου μας με τον Κώστα Σλούκα και τον... με τον Κώστα Σλούκα, ναι, το βλέπω και καλύτερα τώρα. Ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει το μεγάλο επιθετικό σημείο αναφοράς, και αναφέρει ότι ο Μπραν Κουμπάντιο θα δώσει βάθος στην ομάδα. Γίνεται αναφορά στους Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Αϊζέα Μπόγκα, ενώ χαρακτηρίζει βόμβα την μεταγραφή του Γκέρσον για Μπουσέλε. Τέλος, αφήνει ένα μικρό κενό σημειώνοντας για τη θέση του σέντερ πως μπορεί να κρύβει κάποια ερωτηματικά, καθώς οι Λεσόρ και Φαλ προέρχονται από σημαντικούς τραυματισμούς. Τζόρτζι, έλα εδώ. Έλα να πεις καλησπέρα. Έλα να μιλήσεις. Σε φωνάζω εδώ και σε έχεις ξαναφωνάξει. Μία, δύο. Τώρα που δεν σε φώναξα, μπήκες. Τι είσαι εσύ? Κάτσε, περίμενε τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ένα. Καλησπέρα, Γιώργιε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
0: Ξανασυναντιόμαστε μετά από μέρες.
1: Καιρό είχαμε, αδερφέ.
0: Όντως.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Να. Επειδή δεν ρωτάνε το, επειδή είχε ρωτήσει και η Αποστολία, πού θα πας διακοπές, έχεις κανονίσει?
1: Θα το δούμε.
0: Stand-by δηλαδή, ε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Ενδιαφέρον. Θα ήθελες να κάνεις κανένα σχόλιο για τις... πώς είδες τους αγώνες γενικά των ελληνικών ομάδων αυτή τη βδομάδα?
1: Τα είπαμε και στις εκπομπές, η αλήθεια είναι τις καθημερινές.
0: Εντάξει, όμως εγώ...
1: δεν περιμένω να παίξουν στο 100% τώρα, Αύγουστο μήνα, ναι, και μάλιστα αρχές του μήνα. Αλλά πρέπει, αν θέλουμε δέκατη θέση, πρέπει να νικάνε. Να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν ακόμα και με κακή εικόνα.
0: Ναι,
1: σιγά σιγά. Τώρα,
0: εντάξει, κοίτα,
1: την άλλη εβδομάδα να πατσίσουμε αυτή τη χασούρα που είχαμε, γιατί δεν πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα.
0: Που η μία ήττα ήταν και άδικη, έτσι. Η μία ήταν και...
1: είναι βέβαια ότι ο Αλέσιο Λύση λες και το ξέρε.
0: Ναι. Όντως.
1: Είπε, πρέπει να προσέχουμε το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και με το που το είπε στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
0: Ούτε.
1: 17 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. 17 ήτανε.
1: 17 δευτερόλεπτα.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν κάπου στο 12-13. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έλα, ρε. Τέλος πάντων. Πάλι καλά που το πες.
1: Κάτι μου θυμίζει βέβαια αυτό, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι. Κάποιο meme. 10 ώρες να φορέσεις τα μάτια.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όντως.
1: Κάνουμε την πλάκα μας. Μακάρι, παιδιά, να αλλάξει όλο αυτό. Να μπορέσουμε να πάρουμε κανένα βαθμό παραπάνω.
0: Ναι, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη δέκατη θέση.
1: Σε κάθε εκπομπή κυνηγάμε κάθε βαθμό. Θα τα πούμε, ναι, λεπτομερώς στο μαγκαζίνο. Ετοιμαστείτε.
0: Ναι. Είμαστε και πολύ κοντά στη δέκατη θέση, έτσι. Είμαστε σχετικά κοντά. Δηλαδή τώρα. Και σύντοτε επίσης η Τουρκία, που νομίζω είναι από πάνω μας, έχει και μία απώλεια αυτή. Ενώ εμείς ακόμα παραμένουμε με τις ομάδες. Ενώ εμείς ακόμα παραμένουμε με 5 ομάδες.
1: Στόχος για την ώρα είναι να πάμε με 5 ομάδες στην League Phase.
0: Ναι.
1: 3 από τις 5 έχουν κλειδώσει παρουσία. Ναι.
0: Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη.
1: Ακριβώς. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, παιδιά, πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Πρέπει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να προκριθούν σε μια League Phase.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ο Παναθηναϊκός του Conference, γιατί εκεί μπορεί να προκριθεί εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, και μάλιστα στο
1: Conference. Ας πάει στο Conference, ας πάει στο Europa, ας πάει σε μία.
0: Και αν πάνε και στις δύο, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, θα είναι και ουσιαστικά μια τεράστια ευκαιρία να πάρουμε πολλούς βαθμούς από το Conference, και το έχουμε δει και από την ΑΕΚ πέρσι και από τον Παναθηναϊκό πρόπερσι. Εντάξει, τον Ολυμπιακό που πήγε και το σήκωσε. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το Conference League να ανέβουμε στην κατάταξη του UEFA.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, το ιδανικό. Εμένα η επιθυμία μου είναι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες και γιατί όχι, γιατί να μην περάσουν στα νοκάουτ. Δεν σου λέω να πάνε εγώ στα πρέμι τελικά ή στους 16, γιατί να μην περάσουν στα νοκάουτ.
1: Πάμε πρώτα link face και βλέπουμε.
0: Αυτό σου λένε η επιθυμία μου. Δεν σου λέω ότι θα το γίνει σίγουρα.
1: Μας, αλλά το θέμα είναι. Και εμένα η επιθυμία μου είναι να δω τρεις ελληνικές ομάδες να σηκώνουν Champions League, Europa και Conference. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι όνειρο απατηλό.
0: Καλά, σιγά, ναι. Σιγά, κοίτα, ναι. Βέβαια, στο Football Manager μπορείς να το κάνεις. Αν βάλεις ένα development plan στις ακαδημίες, στα training facilities και...
1: Τι συγκρίνεις, Νίκο μου.
0: Έπαιζα πολύ Football Manager, να ξέρεις. Έπαιζα πολύ Football Manager στις διακοπές.
1: Λοιπόν... Μείνετε συντονισμένοι, κύριοι, γιατί έχουμε μαγκαζίνο και έρχεται.
0: Γιώργος Ιωάννου.
1: Γιατί σε λίγο θα τα πούμε όλα.
0: Ακούσατε, Τζορτζ Ιωάννου, ακούσατε. Κανείς δεν φεύγει μετά από την εκπομπή. Κανείς δεν φεύγει. Βάζουμε. Συνεχίζουμε να είμαστε συντονισμένοι στον 943 Ελλάδα Sports και έχουμε το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου. Όπως σας είπα, από όλα τα σπορ, από όλες τις ομάδες, από όλους τους συνεργάτες, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε.

Συγγνώμη αν θα κάνω κάποια μη αθλητική παρέμβαση αυτή τη στιγμή, καθώς έχω βρει μία είδηση την οποία αφορά πάρα πολύ αυτούς που μένουν κοντά στην περιοχή του Λυκαβητού, Αμπελόκηπου, Σγγίζη, Κυψέλη. Εντάξει, Κυψέλη σχετικά. Γενικά κέντρο, καθώς στο Λυκαβητό βρέθηκε πτώμα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Και μάλιστα αυτό έγινε και κάτι μέρες μετά, μετράμε κάτι μέρες μετά από το πτώμα της Σκοτσέζας, το οποίο βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Και από ό,τι βλέπω, τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι η αναγνώριση της ορού δεν είναι εφικτή. Μάλιστα. Δεν είναι εφικτή. Εντάξει, τραγικό. Τραγικό, δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Πραγματικά. Πολλά και διάφορα. Τώρα

Και ενώ συμβαίνουν πάρα πολλά και διάφορα στον πλανήτη αθλητικό και μη, Όφη ξεπέρασε τα 7.000 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Super Cup εναντίον της ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, με τις θύρες 12, 14 και 15 να έχουν βγει εκτός διάθεσης, εκτός συστήματος διάθεσης, καθώς έχουν γεμίσει, αναμένεται μια δυνατή παρουσία από τους οπαδούς του Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο, στον πρώτο τελικό της σεζόν, για τον πρώτο μεγάλο τίτλο της σεζόν, ίσως την πρώτη μεγάλη γιορτή, γιατί μακάρι προσωπικά να δούμε έναν αγώνα γιορτή και πάντα στο Super Cup εννοείται, και γενικά σε τελικούς κυπέλου, γιατί είχαμε δει πολύ όμορφες εικόνες από τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε Όφη και ΠΑΟΚ, όπου Όφη επικράτησε 3-2 και κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Απλά να πούμε ότι ότι πάει για κλείσιμο και η θύρα 18. Να πούμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων ήταν, γιατί στις θύρες 14 και 15 έχουν κλείσει, στις θύρες 16-17 και για τα όσα έχουν μείνει στην 18 είναι 10 ευρώ, στη θύρα 13 είναι 10 ευρώ, στη θύρα 13 είναι 15 ευρώ και στη θύρα 12 είναι 20 ευρώ, ενώ η θύρα 11 αποτελεί, σαν να λέμε, την ουδέτερη ζώνη.

Και απλά να πάμε λίγο στον... ξανά στον Στίβο, εκεί όπου ορίστηκε η ημερομηνία του αγώνα δρόμου λιθνοθάλασσας στο Αιτωλικό, όπου θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Εφόσον είπαμε για Στίβο προηγουμένως, γιατί να μην πούμε και γι' αυτό.

Και κάπου εδώ, με την ώρα να είναι 1:54, η πρώτη εκπομπή μετά την επιστροφή στο στούντιο, μετά την επιστροφή στο ραδιόφωνο από τις διάκοπες, ολοκληρώνεται. Η ώρα περνάει σαν νερό και κάθε στιγμή πρέπει να την απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού, αφού μεσολαβήσει αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό μεσημέρι και να έχετε, σε όλους, και να έχετε ένα όμορφο, ένα τέλειο Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα.
5: Αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια. Μέρα.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22670-41-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ της Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948. Ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τρυφυγιού. Έζησε στα 61 του προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και ως τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβγαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών με την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται, καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσω Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γουέλ Γουόρς. Στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ηρακλή βρίσκεται ο 32χρονος Πορτογάλος, αλλά διεθνής με την Γουινέα Μπισάου δεξιός μπακ, Νανού. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε όφη εν ώψη του δευτέρου αγώνα για τα play-off του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρ για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση, χρώμα του Πορτογαλί παρουσίασαν κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειριστικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Φαντίνο, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα μάλιστα έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Τζιάννη Φαντίνο. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου με την Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παρέτηση του Τζιάννη Φαντίνο από τη θέση του Πρόεδρου της FIFA. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Ξεκινάει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το Σαββατοκύριακο. Χειροκροτάει ο Νικολάκης, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Επέστρεψε ο Νίκος. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Έχετε βαρεθεί ο λίγο, τι να μ' ακούτε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, εκεί που θα αναλάβει ο Φώτης Κατσούφης. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τα πάντα. Θα τα πούμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά.

Έχουμε λοιπόν να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Βρισκόμαστε και λίγο στον απόϊχο των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών τριών ομάδων. Των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Των πρώτων παιχνιδιών του τρίτου προγραμματικού γύρου τουλάχιστον. Τρεις ελληνικές ομάδες συμμετείχαν. Δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Το λέγαμε και λίγο πριν με τον Νίκο στον αέρα. Δεν πήγε καλά η όλη κατάσταση. Είχαμε χασούρα. Δεν πήγε όπως το θέλαμε. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα ο απολογισμός. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Δυστυχώς η διαφορά από Πολωνούς και Τσέχους αυξήθηκε. Βέβαια η Ελλάδα άμα θέλει το γυρνάει. Πρέπει για την ώρα οι ομάδες μας να καταφέρουν να βρουν τον τρόπο να νικάνε.

Και με ποιον να ξεκινήσουμε? Α, ξεκινήσουμε για ΑΕΚ. Ξεκινήσουμε για ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα την Athens Καλυθέα σε φιλικό παιχνίδι. Είναι το τελευταίο της φιλικό, είναι η πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν. Το κλίμα είναι πένθυμο, βέβαια, στην Ένωση σήμερα, λόγω ότι συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ο Κώστας Λιάκας, ένας από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα. Η Ένωση με αυτό το φιλικό θα τιμηθεί προς τιμήν των 2 ανδρών. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα παρουσιαστούν και θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, θα τηρηθεί 1 λεπτού σιγή και οι 2 ομάδες θα ποτίζουν φόρο τιμής μπροστά στη θύρα 21. Η είσοδος ως μια συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη θα είναι δωρεάν για τον κόσμο της ΑΕΚ, 8 η ώρα όπως είπα πιο πριν. Οπότε ο ποιος φίλος της ΑΕΚ έχει το χρόνο και θέλει να δει το παιχνίδι μπορεί να πάει, είναι δωρεάν. Η σημαία της Ένωσης έξω από το σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη θα απεικονίζεται στα Μάτριξ στην πλατεία του Αετού.

Στο μεταξύ είχαμε και δηλώσεις χθες. Είχαμε το βίντεο του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Λόβρο Μάγερ. Ένα πραγματικά απολαυστικό βίντεο, ο διάλογός τους. Τον είπαμε και χθες. Θα αναφέρω μόνο μία-δύο φράσεις. Ανέφερε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος έλεγε, όταν ήμουν μικρός είχαμε μια φράση, το βλέμμα της τίγρης. Βλέπω από τα μάτια σου ότι είσαι ένα πολύ έξυπνο άτομο, οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχει στα μάτια σου. Πάμε γερά. Ανταλλάξαν φανέλες. Του δώσε ο Λόβρο Μάγερ τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας, την οποία φοράει τον αριθμό 7. Να πούμε πως από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν έχει αγωνιστεί με αυτή τη φανέλα στο Euro απέναντι στην Ισπανία, στο περασμένο Euro. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν του δώσε αυτή τη φανέλα με το νούμερο 7 και ο Μάριος Ηλιόπουλος του δώσε τη φανέλα με το νούμερο 14.

Τώρα πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα αντιμετώπισε την Μπραν για το ποδόσφαιρο γυναικών, για το Women's Champions League, αλλά θα πάμε πρώτα στα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος χειρουργήθηκε, ευχήθηκε καλή ανάρρωση χθες. Ο ΜΕΙΤΕ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, μην είναι δυνατός, καλή αποκατάσταση και ανυπομονούμε να σε δούμε σύντομα ξανά στο γήπεδο, είμαστε όλοι μαζί σου. Αυτό είναι το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Σουαλιό ΜΕΙΤΕ. Και τώρα πάμε λίγο στα του Κωνσταντέλια. Και γελάω γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα από αυτά που έχουμε να πούμε εφέρνει γέλιο. Για την Dortmund αρχικά ότι εντάξει, ενδιαφέρεται για τον Κωνσταντέλια, όπως αναφέρει το Kicker, είναι στο στόχαστρο της Borussia Dortmund ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μετά τον Καρέτσα θέλει άλλον έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή η Dortmund. Έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνουν οι Γερμανοί ο Κωνσταντέλιας, ταχύτητα, τεχνική και τρίπλα. Τονίζω, επισημένοντας πως υστερεί μόνο στο αμυντικό κομμάτι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Οι Τούρκοι πάλι δεν ξέρω πως τους ήρθε να το γράψουν αυτό. Η αλήθεια είναι πως αυτό που ανέφεραν δεν έχει καμία μα καμία μα καμία λογική. Καμία λογική. Και γιατί το λέω αυτό? Ανέφεραν πως η Γαλατά Σαράι έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Να πάρει δηλαδή τον Κωνσταντέλια δανεικό. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Στείλτε μου τα μηνύματά σας φυσικά. Παρέλειψα να το πω αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω το Viber του σταθμού. 6939-943-943. Δεν ξέρω με ποια λογική το γράψαν αυτό οι Τούρκοι λοιπόν. Ότι η Γαλατά Σαράι θέλει δανεικό τον Κωνσταντέλια. Και με ποιο σκεπτικό. Δηλαδή, δεν θέλω να φανταστώ ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στη διαδικασία συζήτησης. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, από πού και ως που να μπει στη συζήτηση να δανείσει τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν πάρουμε το ρόλο την εντεκάδα του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας ίσως να είναι και ο τελευταίος που πρόκειται να βγει από την εντεκάδα. Αλλά η Γαλατά Σαράι δανεικό να πάρει παιχνίδια, να φανταστώ. Δεν ξέρω τι σκεφτήκαν και το γράψαν, η αλήθεια είναι. Με όλο το σεβασμό φυσικά.

Στο μεταξύ θα πάμε και στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα, κυρίως από τη μεριά του Όφη. Πάμε στους κριτικούς, στους κυπελούχους Ελλάδος, οι οποίοι σύμφωνα με τον Gianluca Di Marzio έχουν κλείσει τον Lorenzo Dickmann. Σε ό,τι αφορά αυτό που βγαίνει από την Ελλάδα είναι ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις. Ο Όφη λοιπόν θέλει τον δεξιό μπακ της Μπάρι, Lorenzo Dickmann, με κανονική μεταγραφή. Η υπόθεση αναφέρει πως δεν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις οριστικά. Διετές θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Gianluca Di Marzio. Ο Dickmann. Τι έπαθες, Νικό? Γιατί γελάς? Εντάξει, Νικό μου, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Gianluca Di Marzio είναι δημοσιογράφος, δεν είναι μπακ. Εντάξει. Παράλληλα, οι κριτικοί έχουν παρουσιάσει και την τρίτη τους εμφάνιση. Δεν μπορεί, το χρώμα, εντάξει, το έχετε καταλάβει. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι. Το έχετε καταλάβει. Πορτοκαλί χρώμα, το γούρι, το γούρικο, που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του κυπέλου. Να πούμε επίσης πως γίνεται πραγματικά παροξισμός στις τάξεις του Όφη ενόψη τελικού. Πάνω από 7.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, παγκρίτιο στάδιο. Οι κριτικοί θέλουν πολύ τον τίτλο. Υπερβαίνουν τα 7.000, ελάχιστα μένουν για sold out. Είπαμε, θα είναι γεμάτο το γήπεδο.

Και να πούμε επίσης ότι πάνω από 15.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Κοινό στο γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, τουλάχιστον αυτό που είναι εφικτό να γεμίσει. Το λέω γιατί όπως είναι αναμενόμενο θα υπάρχει και νεκρή ζώνη. Έτσι.

Στο μεταξύ, θα πάμε τώρα γρήγορα στον Ηρακλή που έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Νανού, διεθνής με τη Γουινέα, Πορτογάλος, αλλά διεθνής με τη Γουινέα, δεξιός μπακ. Ο Νανού θα υπογράψει με τον Ηρακλή, 32 ετών. Παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας. Θα περάσει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τον Ηρακλή. Ο Γυρός επίσης ενδιαφέρεται και για τον Ντάμε Γκέιγ, σύμφωνα τουλάχιστον με γαλλικό δημοσίευμα. Ο Ντάμε Γκέιγ αγωνίζεται στην Λεμάν, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ηρακλή αλλά και ομάδων της Κύπρου. Επιθετικός από τη Σενεγάλη. Στην περσινή σεζόν 10 γκολ και 3 ασίστ σε 33 συμμετοχές στην Ligue 2. Το είπαμε και το γαλλικό μας, στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Και φυσικά έχουμε να πούμε και για τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έκανε κάτι αξιοθαύμαστο. Έδωσε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και αξίζει να το αναφέρουμε. Θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, η αλήθεια είναι, γιατί θα πρέπει να πάμε σε ένα break. Έκανε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, η οποία θα πρέπει να μας κάνει να το σκεφτόμαστε, πρέπει να αναφέρεται. Έδωσε 12.500 ευρώ για τα απαιτούμενα έξοδα της στην μάχη του μικρού Δημήτρη απέναντι στον ευρωβλάστομα σταδίου 4. Αλλά θα τα πούμε λεπτομερώς μετά το break. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και ο λόγος που ήθελα να αναφερθώ σε πολλά πράγματα, θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στον Τάσο Χατζηγιοβάνη για αυτό που έκανε. Έδωσε 12.500 ευρώ για τις ανάγκες του μικρού Δημήτρη. Και το αναφέρουμε γιατί κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να αναφέρονται, πρέπει να τα λέμε, είναι σημαντικά και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που μπορούσε, ό,τι έπρεπε να κάνει, το έκανε. Αυτά καλό είναι να γίνονται, όταν χρειάζεται να γίνονται. Και όταν λέω όταν χρειάζεται, μακάρι να μην χρειαζότανε και να ήταν ο μικρός Δημήτρης και κάθε παιδί να ήταν απόλυτα υγιής και να ζουν όπως πρέπει να ζει ένα παιδί.

Θα συζητήσουμε και τα μπασκετικά παρέα, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Έτσι, θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, γιατί έχουμε ένα ωραίο δημοσίευμα της Mundo Deportivo που αποθέωσε τις κινήσεις του Τριφυλιού για το ρόστερ, για τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θα διαβάσουμε όλη την αναφορά της Mundo Deportivo, όπως τη διάβασε νομίζω και ο Νίκος, ο Κατσάτσος, αλλά θα την αναφέρουμε και εμείς. Στην θέση του playmaker ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα σχηματίσει ένα δίδυμο κορυφαίου επίπεδου με τον Κώστας Λούκα. Ο Κέντρικ Νάν θα συνεχίσει να αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή και θα είναι άλλη μια φορά ένας από τους κορυφαίους υποψήφιους για το βραβείο MVP. Ενώ ο Μπραν Κουμπαντιό θα προσθέσει βάθος σε ένα ήδη απίστευτα ταλαντούχο rotation στο πίσω μέρος του γηπέδου μετά από μια εξαιρετική σεζόν. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις επέστρεψε στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν μετά από μια μέτρια θητεία στο NBA και θα μοιραστεί τη θέση του αμυντικού με τον Άιζακ Μπόγκα. Ο διεθνής Γερμανός, ο καλύτερος αμυντικός στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους παίχτες στην αγορά μέχρι που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον πείσει να ενταχθεί στο σχέδιο του Ομπράντοβιτς. Η άφιξη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί μια ακόμη από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του καλοκαιριού. Ο Γάλλος Power Forward επιστρέψει στην Ευρώπη μετά την πορεία του στο NBA για να σχηματίσει ένα φοβερό δίδυμο με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, αφού είχε συνδεθεί έντονα με επιστροφή στην Ισπανία. Και όχι μόνο στην Ισπανία, θα πω εγώ. Στη ρακέτα ο Ματίας Λεσόρ έχει αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό, στον αστράγαλο, όχι στο γόνατο που αναφέρει εδώ, που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες και θα μοιραστεί τη ρακέτα με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Η θέση του σέντερ είναι ακριβώς η μόνη που ενδέχεται να δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά, καθώς και οι δύο παίχτες επιστρέφουν από σοβαρούς τραυματισμούς και μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις Ευρωλίγκας. Η αλήθεια είναι πως το έχω αναφέρει και εγώ ότι ο Γιαμπουσέλε που υπολογίζεται για πεντάρι. Και υπολογίζεται σαν είναι τεσσαροπεντάρι, δεν είναι καθαρός center. Πιθανότατα το πλάνο που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, το πλάνο του είναι να έχει 5 παίχτες στην περιφέρεια. Στην περίπτωση που αυτό όντως γίνει, υπάρχει το εξής μείον. Αυτή τη στιγμή η τριάδα center του Παναθηναϊκού, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ, ο Γιαμπουσέλε έχει ένα μεγάλο ατού που είναι το τρίποντο. Γι' αυτό είπαμε ότι θα παίζουν 5 στην περιφέρεια. Μεγάλο πρόβλημα είναι όμως όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ομάδες σαν τον Ολυμπιακό με την front line που έχει, με αυτή τη θηριώδη front line ειδικά στο 5 που υπάρχει ο Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Χολ, τρεις παίκτες που είναι, πώς να το πω, δεν θα φοβηθώ να το πω, δεν φοβάμαι τις λέξεις, η καλύτερη τριάδα center στην Ευρώπη, με τον Μιλουτίνοφ ένα από τα καλύτερα πεντάρια, αν όχι το καλύτερο, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς για δεύτερο πεντάρι που για πολλές ομάδες θα έπρεπε να είναι πρώτος και θα μπορούσε να παίζει και 30 λεπτά, και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει από την περσινή σεζόν από τα μέσα και μετά ένα εντυπωσιακό step up. Και τώρα θα πάμε και στον Ολυμπιακό. Έτσι. Καταρχάς, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, όμως να πούμε λίγο για τα του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που γράφει Mundo Deportivo. Απλά να το πάμε λίγο πιο αγωνιστικά. Αρχικά, το να δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο μαζί με τον Κέντρικ Ναν ταυτόχρονα στο παρκέ ή έστω και στο glass floor είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και οι δύο έχουν πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τους δούμε και τους δύο ταυτόχρονα. Πιθανό να δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Μπαντιό και τον Γκραντ με τον Ναν ή κάπως διαφορετικά. Ένας εκ των Μπαντιό και Γκραντ θα είναι δίπλα στον Ναν και ο άλλος δίπλα στον Φρανσίσκο. Το να τους δούμε ταυτόχρονα μαζί θα είναι... μόνο ίσως στο τέλος κάποιων παιχνιδιών, όταν και η περίσταση το απαιτεί. Κάπου εκεί θα βρίσκεται και ο Κώστας Λούκας προκειμένου να τους δίνει ανάσες. Είναι το μόνο πλάνο που αυτή τη στιγμή εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται κάπως ρεαλιστικό. Γιατί στην περίπτωση που ο Φρανσίσκο παίξει μαζί με τον Ναν στο παρκέ, θα σου χτυπάνε συνεχώς στις αλλαγές.
Τον Φρανσίσκο συγκεκριμένα θα τον χτυπάνε συνέχεια στις αλλαγές. Επιθετικά το συζητάμε, η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετική. Έτσι. Έχει πάει σε πολύ διαφορετικές κινήσεις ο Μπράντοβιτς σε σχέση με την περίοδο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί έφυγε ο Σόρτς, έφυγε ο Όσμαν. Αποκτήθηκαν ο Μπαντιό και ο Μπόγκα. Ψηλότεροι από τους παίκτες που βρισκόντουσαν στις θέσεις τις οποίες θα καλύψουν. Και πάμε και στα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τρέχει για ανανέωση Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λάρε Τζάκη, προβλέπω ότι ο Γουόκαπ το πιο πιθανό, αν δεν φύγει, θα φύγει του χρόνου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός έχει θέσει κιόλας την ρήτρα του, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτά. Ο Λαριτζάκη στην περίπτωση αποχώρησης Γουόκαπ μου φαίνεται δεδομένο πως θα μείνει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ειδικά στην περίπτωσή του οι συζητήσεις πηγαίνουν και πολύ καλά από ό,τι έχω μάθει. Από τουλάχιστον βγαίνει. Το ότι υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να τον πάρουν είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα για το 3-4 τα έχουμε ξαναπεί. Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε μια κίνηση αθλητικού forward στο 4, προκειμένου να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Και στο 3 δεν αποκλείω να δούμε κάποιο μεγάλο μπαμ. Μια κίνηση που θα κάνει κρότο σε όλη την Ευρώπη.

Και πάμε τώρα και στο γηπεδικό, γιατί παίζονται και αυτά. Τι συνέβη τώρα με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας? Έχει συμβεί το εξής. Υπήρξε πάγωμα των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης της έδρας των πρωταθλητών Ευρώπης, που το ελεγκτικό συνέδριο, το ελεγκτικό συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό και επαναπροκυρήσεται το έργο. Ο πρώτος ανάδοχος ήταν η Τεκάλ. Εντόπισαν παραλήψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, γι' αυτό και διακόπηκε. Παίρνει μια μικρή παράταση ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα, όσον αφορά στις εργασίες που κάνει η ίδια η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία απολύτως διακοπή. Συνεχίζονται κανονικότατα. Και όταν λέω συνεχίζονται κανονικά, δεν το συζητάμε, είναι συνεχίζονται όλες οι εργασίες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας όσον αφορά στις ενέργειες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκλειστικά. Σε ό,τι έχει αναλάβει το κράτος, ναι, μπαίνει φρένο. Για Σαν Λαρίνα το έχουμε πει ότι θα βρίσκεται εκεί ο Ολυμπιακός, ήταν το πιο πιθανό. Επίσης, να το πούμε αυτό, κρατήστε την ημερομηνία αυτή, save the date που λέμε, δεν μένει ούτε ένας μήνας, λιγότερο από μήνα έχει μείνει, 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι συμβαίνει τότε? Τότε θα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι, αθλητική εκπομπή κάνουμε. Γιατί την αναφέρω? Γιατί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα παρουσιαστεί σε αυτήν την έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η νέα του μορφή θα αποκαλυφθεί με όρομα τα επόμενα 40 χρόνια. Έτσι, θα δούμε το υπερσύγχρονο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και η αλήθεια είναι ότι αναμένω και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δω.

Η παρουσίαση, να το πούμε αυτό, θα προβληθεί μέσα από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη σε μορφή 3D βίντεο. Με παρούσα τη διοίκηση του ΣΕΦ, τους συντονιστές, τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη που είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου.

0: Και θα μείνουμε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μείνουμε στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιατί έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι, πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά και φυσικά δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά, αν υπάρχει κάποιο καινούριο νέο, κάτι.
1: Κοίταξε, καινούριο νέο δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει σήμερα ή αύριο και αναφέρομαι στον ΕΣΕ. Γιατί σήμερα ή αύριο θα κριθεί κατά μεγάλο ποσοστό η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τρίτης. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα δώσει κανονικά το παρόν ο Αργεντίνος. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό τον Ολυμπιακό, η απουσία του ήταν αισθητή την περασμένη Τρίτη, θα έλεγα. Είναι ένας παίκτης πολύ κομβικός στον άξονα. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ο ίδιος δηλώνει ότι θα είναι έτοιμος. Οπότε αυτό είναι σημαντικό όταν ο παίκτης δηλαδή είναι έτοιμος. Βέβαια το ιατρικό team θα αποφασίσει, θα πάρει την τελική απόφαση. Γιατί ήταν ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός, Γιώργη, στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία, στη διάρκεια της προετοιμασίας, στον Αστράγαλο. Ακόμα και προχθές, ας πούμε, που η ομάδα είχε ρεπού, αυτός έκανε ατομικό πρόγραμμα που δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να παίξει. Οπότε εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Και στο Σιπιόνι, αλλά ο Σιπιόνι έτσι κι αλλιώς και να είναι έτοιμος δεν θα είναι στο βασικό σχήμα. Δηλαδή αν ο ΕΣΕ είναι καλά και αγωνιστεί τελικά μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία θα είναι ιδίως στον άξονα. Αυτό είναι το σίγουρο. Και νομίζω ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που έρχονται οι πληροφορίες από το Ρέντι είναι ότι θα γίνουν 2-3 αλλαγές, όχι πολλές. 2-3 αλλαγές θα γίνουν στο παιχνίδι της. Έτσι έχει αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ. Και ξέρουμε ότι είναι αρκετές φορές που μας εκπλήσει με κάποιες από τις αποφάσεις του. Οπότε μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Γενικά στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό Ολυμπιακός είναι επικεντρωμένοι στο παιχνίδι της ερχομένης Τρίτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ό,τι άλλα μεταγραφικά σενάρια, ονόματα ακούγονται, περνάνε σε δεύτερο πλάνο. Και όσο και αν ο Μοκαντά αρχίζει να τρέχει μαζί με τον Καρντόσο τα μεταγραφικά θέματα, ο Μοκαντά θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής, έτσι, πρώην της Μίλαν. Έχει συμφωνήσει με τον Βαγγέλη Μαρινέκη να αναλάβει και τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ και την Ιωάβε. Ένας αξιόλογος άνθρωπος του ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στη μέχρι τώρα καριέρα του, και είναι 40 χρονών αν δεν κάνω λάθος. Είναι 40, είναι ο Γάλλος.
0: Ήταν τεχνικός για 8 χρόνια στη Μίλαν ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, βέβαια δεν θα είναι, όπως είπες, θα είναι και στην Νότιγχαμ και στη Ριωάβε. Γενικότερα, ναι. Δηλαδή θα έχει έναν ρόλο τεχνικού διευθυντή σε όλο το γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα είναι, αλλά ήδη φαίνεται ότι έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες να κάνει κάποιες επαφές για μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, το οποίο όμως δεν θα διαρρεύσουν τα ονόματα αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη που είναι το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Γι' αυτό το παιχνίδι, να σου πω, Γιώργη, ο Ολυμπιακός έχει πάρει περίπου 600 εισιτήρια, γιατί το γήπεδο της Νέα είναι μικρό, έχει χωρητικότητα 16.500, οπότε ο Ολυμπιακός έχει πάρει 600 εισιτήρια και μάλιστα η διάθεσή τους, όσοι θέλουν να αγοράσουν το εισιτήριο, θα έχουν το δικαίωμα μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα να τα αγοράσουν. Ήδη έχουν φύγει πάρα πολλά, δεν έχω ενημέρωση για πόσα έχουν φύγει, αλλά νομίζω ότι θα είναι και πολύ φίλοι του Ολυμπιακού από Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, τις γύρω χώρες, που είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετοί και δεν χάνουν ευκαιρία να πηγαίνουν σε τέτοια παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά και εδώ από την Ελλάδα θα πάνε πολύ. Γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται και τους οπαδούς σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια δυνατή έδρα, γιατί η Μέγεν έχει καλή έδρα. Δηλαδή πέρσι στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας το έδειξε. Να σου πω ότι η Μέγεν σήμερα το απόγευμα παίζει στις 5.30 ώρα με την Telstar, γιατί ξεκινάει το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερο ρυθμό ίσως από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει καλύτερο ρυθμό.
0: Αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, θα λέγαμε.
1: Η αίσθηση που έχω, Γιώργη, είναι ότι και αυτοί θα έχουν το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης περισσότερο. Άλλωστε, η πρεμιέρα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή και μια απώλεια δεν λέει τίποτα. Μήπως κάνουν αλλαγές, κρατήσει κάποιους παίκτες εκτός. Πάντως στις 5.30 ώρα παίζει με την Telstar στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, στην έδρα της είναι το παιχνίδι αυτό.
0: Και δεν είναι, εντάξει, νομίζω όπως το είπες και εσύ θα κάνουν αλλαγές δεν, και δεν έχουν και στόχο να πάνε να πάρουν το Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
1: Η λογική αυτό λέει. Τώρα έχουν το παιχνίδι της Τρίτης, ας πούμε, που θα κρυθεί αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν στα play-off του Champions League. Είναι πρώτη αγωνιστική στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός να ήταν στη θέση του, το ίδιο δεν νομίζω ότι θα κάνει. Mm-hmm. Κάποιους παίκτες θα τους κρατούσε ο προπονητής. Φαντάζομαι, εκτιμώ, πάρ' το όπως θέλεις, ότι κάπως έτσι θα το κάνει και ο προπονητής του. Θα δω την δεκάδα, θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αγώνα και βλέποντας και κάνοντας. Από εκεί και πέρα, επειδή προηγουμένως είπαμε για αλλαγές, νομίζω ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ζώτα Σίλβα που μπήκαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζέλσον στο ημίχρονο, ο Ζώτα στο 58 λεπτό, θα είναι δύο νέα πρόσωπα. Όπως και ο Πιρόλα, ο οποίος θα παίξει μαζί με τον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Γιατί ο Πιρόλα ήταν πολύ καλός προχθές. Συμμαζεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός με την είσοδό του αντί του Κάρμο. Ο Κάρμο δείχνει ακόμα να είναι ανέτοιμος. Και θα πάει με τη σιγουριά των δύο στόπερ, οι οποίοι πέρσι τα πήγαν αρκετά καλά στη χρονιά, έτσι. Δηλαδή τον Πιρόλα με τον Ρέτσο.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω, ανέφερες τώρα τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζέλσον.
1: Ναι.
0: Ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει το 10.
1: Θα παίξει εκεί που έπαιξε την Τρίτη πίσω από τον Ελκαμπή. Να του δώσει στηρίγματα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και γκολ τώρα. Δεν μπορεί να πάει για το Χ. Έτσι. Θα πρέπει να είναι πιο επιθετικός, να κάνει πιο πολλές ευκαιρίες.
0: Στο άλλο φτερό ποιος θα βρίσκεται, γιατί είπαμε ο Ζέλσον θα είναι στο 1.
1: Θα σου πω, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τον Ζώτα ότι θα πρέπει να δώσει στηρίγματα στον Ελκαμπή. Γιατί η Ναϊμέγγι νομίζω και σε αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει το μάτς με 3 στόπερ. Άσχετα αν στο δεύτερο ημίχρονο, περασμένη Τρίτη, το έκανε 4-4-2 ο προπονητής της, αν το παρακολούθησε το παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλει να δώσει στηρίγματα στον Ελκαμπή.

0: λόγια, γιατί στο γήπεδο φαίνονται όλα αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να ρίξει και αυτό στο μάτσο ανάλογα με την εξέλιξη. Έτσι, όλα τώρα αυτά τα συζητάμε για το πώς, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, αν παίξει ο Ζέλσον δεξιά, θα πάει αριστερά ο Ζέλσον και δεξιά ο Ροντινέη. Το Ροντινέη δεν πρόκειται να το βγάλει από εκεί. Ούτε και νομίζω ότι μπορεί να το βάλει μπακ και να αφήσει έξω το Σάλιακα ή το Μοφέο, γιατί η Γιώργο, η Ολλανδοί, οι δύο εξτρέμ στο Καρεσκάκι μου έδειξαν πολύ ικανότατη, γρήγορη και με καλές προσπάθειες, δημιούργησαν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Ροντινέη δεξιμπακ. Ξέρουμε ότι άλλωστε ο ίδιος τον έχει χρήση, ας πούμε, εξτρέμ από εδώ και πέρα. Οπότε θα βάλει τον Μαφέο, νομίζω θα ξεκινήσει, ο οποίος είναι καλύτερος αμυντικά του καθήκοντα, και μπροστά του ή τον Ροντινέη ή τον Ζέλσον. Αν βάλει τον Ζέλσον, αν βάλει τον Ροντινέη, θα πάει ο Ζέλσον από την άλλη πλευρά, αριστερά, όπως έπαιξε στο Καραϊσκάκι την περασμένη Τρίτη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή να ξαναξεκινήσει πάλι το Ρόκα, ας πούμε, ο οποίος δεν ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, το μάτς της περασμένης Τρίτης, αρκετά κινητικός, δεν ολοκλήρωσε τις, βέβαια, τις προσπάθειες, αλλά έδειξε μια διάθεση και μια τεχνική κατάρτιση έτσι από ένα παίκτη εξτρέμ που του αρέσουν του με τη Λίμπαρ. Και γυρίζει και μαρκάρει κιόλας, έτσι, γιατί θέλει και αυτό.
1: Το ερώτημα που θέλω τώρα να σου κάνω, ναι, στο 8 υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Τζικίνιο?
0: Δύσκολο το βλέπω, ρε φίλε. Δεν το έχει κάνει. Ο Τζικίνιο έπαιξε στο 8 μόνο όταν πρωτοέφτασε στον Ολυμπιακό σε κάποια μάτς. Μετά ο Μεντιλίμπαρ τον καθιέρωσε πίσω από τον Ελκαμπή, από το Center Court. Ύστερα από τη στιγμή που Έσε θα είναι καλά, δεν υπάρχει θέση, θα είναι ο Ντάνι Γκαρθία με τον Έσε στον άξονα. Αυτά τώρα που λέω είναι εκτιμήσεις, έτσι. Θα μπορώ να σου πω περισσότερα τη Δευτέρα το βράδυ, αν και δεν περιμένουμε τη Δευτέρα το βράδυ στην τελευταία προπόνηση που θα γίνει στην Ολλανδία να αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ, ούτε και δείχνει, δεν τη συνηθίζει να δείχνει, ας πούμε, τι έχει στο μυαλό του. Το τι έχει στο μυαλό του μπορεί να το ξέρουν κάποιοι που ήταν στο Ρέντι αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, στις τελευταίες προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους. Αλλά δεν μαθαίνουμε κάτι. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει. Το μόνο που ξέρω, ας πούμε, ότι κοιτάει κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτό το τσικίνιο στο 8, όχι, το αποκλείω. Όχι. Το θέμα είναι ότι επειδή ο Τσικίνιο δεν είναι καλά, τώρα εγώ δεν κάνω υποδείξεις, απλά εκτιμήσεις κάνω. Ο Τσικίνιο από την περσινή χρονιά, όπως ξεκίνησε χάλια, το ίδιο ήταν και φέτος. Και στα φιλικά παιχνίδια και στο παιχνίδι της Τρίτης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το ξεκουράσει και να βάλει εκεί το Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είναι μπαλαδόρος. Το είδαμε στο διάστημα απόδειξης στα 35 λεπτά με κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Καταρχάς, ο Ζώτα Σίλβα.
0: Η θέση είναι εξτρέμ, αλλά ο προπονητής επιμένει ότι όχι μόνο ότι μπορεί να παίξει από τη θέση, μπορεί να παίξει και σε δερπό, έτσι.
1: Και όχι μόνο, έτσι. Να λέμε και την αλήθεια. Ο Ζώτα Σίλβα, με το που μπήκε στο παιχνίδι, προσπαθούσε να κάνει συνεχώς κάθε το παιχνίδι, να παίξει κάθετα.
0: Ναι, το έχει αυτό. Το έχει αυτό, γι' αυτό και νομίζω ότι.
1: Και στα φιλικά το έχει δείξει. Απλά το έδειξε τώρα και στο επίσημο παιχνίδι, που με το που έπαιρναν μπάλα η χαφ του Ολυμπιακού, συνεχώς έφευγε.
0: Και τον γκολ το έχει, και στο φιλικό με τον Άγιαξ, παρότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, μου λέει, και μέσα σε 2-3 φάσεις βρέθηκε σε θέση βολής, μια κεφαλιά και που πέτυχε η μπάλα, έφυγε λίγο out, ένα shoot. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω, αν τον αξιολογήσουμε σωστά, έχει θέση στην δεκάδα σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω σε τι βαθμοτιμότητα είναι, αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, γιατί προφανώς ο προπονητής ξέρει καλύτερα να αξιολογήσει αυτούς τους παίκτες που έχει στο ready μαζί του αυτές τις μέρες. Το ίδιο ισχύει και για τον Φορτούνη, το ίδιο ισχύει και για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος είναι 15 μέρες στις προπονήσεις. Αν έχει δει κάτι περισσότερο από αυτά που θέλει ο προπονητής, μπορεί να το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή, τώρα μην παρεξηγηθώ, προφανώς και υπάρχουν επιλογές, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση, έτσι εννοείται αυτό. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι τι μας λες, υπάρχουν επιλογές, αφού λείπει το αριστερό μπακ, λείπει το 8, λείπει ένα center for και πιθανότατα και ένας εξτρέμ ακόμα, αν τελικά ο Αντρέ Λουίς μας αποχαιρετήσει για το MLS. Αλλά ακόμα βλέπω ξερά ύλα σε αυτό το θέμα. Πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, διαβάζαμε και ακούγαμε ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή. Και μάλιστα σε ένα μεγάλο.

0: το ποσό γύρω στα 19 εκατομμύρια, αλλά δεν βλέπω καμιά εξέλιξη. Και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, να σου πω.
1: Σιγή ηχθείος εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Εσύ δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Όχι, άλλο υπάρξει. Μεταγραφικό σου λέω, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα το πρωί η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία. Και από Τετάρτη μετά την επιστροφή, γιατί η αποστολή θα επιστρέψει την Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα, θα παραμείνει μέσα στην Ολλανδία. Στο Ναϊμέγγεν, την Τετάρτη το πρωί θα κάνει μια προπόνηση με τη Λίμπα, ένα ξεμούριασμα αυτό που συνηθίζει να κάνει. Το έχει καθιερώσει να μένουν και το ίδιο βράδυ. Παρότι ο Ολυμπιακός αμέσως μετά η πτήση τσάρτερ έφευγε για την επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά θεώρησε ότι θα υπάρχει κόπωση, γιατί θα έφευγε γύρω στις 2 η ώρα τη νύχτα, θα ήταν εδώ 5-5.30, μέχρι να πάνε σπίτια του υπέρ θα πήγαινε 7. Οπότε θα ήταν ταλαιπωρία. Γι' αυτό και αποφάσισε να παραμείνει η ομάδα και την Τρίτη το βράδυ μετά το παιχνίδι στο Ναϊμέγγεν και να αναχωρήσει την Τετάρτη το μεσημέρι.
1: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, Γιώργα, καλή συνέχεια.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως.
0: Ναι, να προσέξεις τον Νικολάκη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι επικίνδυνος.
1: Εννοείται. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και δεν φτάνει.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα.
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε μια κίνηση η οποία αλλάζει το στάτους του μεταγραφικού σχεδιασμού, προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εντάσσοντας τον Ζόφρε Μοκαντά στο γκρουπ των ομάδων του. Ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας, που μέχρι πρώτη ως εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Νάιμέγκεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την επιστροφή του αδελφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη, αλλά και του γιου του Τζιοβάνι Τζουλιάνο Λόμποντ Ολιβέιρα. Στα ραντάρ της ΑΕΚ βρίσκεται ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επέλεξε το νούμερο 14. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέι από την Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Τρεις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος και χάνει το δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα. Στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, ανεβάζει στροφές ο Λιβάη Γκαρσία, που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τρυφυλιού. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από τη Γουινέα Βισάου, Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Ντιαγέ της Γκουάλιουορς. Τη δυνατότητα μετακίνησης των φιλάθλων του με πτήση τσάρτερ ανακοίνωσε όφη εν ώψη του δεύτερου αγώνα για τα play-off του Europa League. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρ για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνια Στάσου Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρουνό Γκιμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε τους κανονιέριδες έως το 2030. Η Telegraph αποκαλύπτει νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino, αναφέροντας ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση την εποχή που εκείνος ήταν γραμματέας της UEFA έλαβε προαγωγή λαμβάνοντας αύξηση 30% στο μισθό της, φτάνοντας τα 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως. Αργότερα, μάλιστα, έλαβε χρηματοδότηση για ένα μεταπτυχιακό της. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής με ανακοίνωσή της στηρίζει την υποψηφιότητα του Gianni Infantino. Στα άκρα οδηγείται η ρήξη στις τάξεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με την Νορβηγική Ομοσπονδία να ζητά ανοιχτά πλέον την άμεση παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να διορθώσω κάτι, πως ο Μοκαντά, ο κύριος Μοκαντά, ο νέος, ο οποίος προσλήφθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν είναι τεχνικός διευθυντής στο γκρουπ, θα είναι υπερτεχνικός διευθυντής.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διεθνή. Ήρθε η ώρα για τα διεθνή. Ήρθε η ώρα για Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα και δεν ξέρουμε τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των 943 Ιντερβέτε Sports. Θα ξεκινήσουμε από την Αϊμέγγεν, η οποία στις 5.30 υποδέχεται την Telstar στην πρεμιέρα του νέου Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Είναι η Αϊμέγγεν, η οποία τερμάτισε τέταρτη την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Και βεβαίως την Τρίτη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδό της. Έτσι. Ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Η Αϊμέγγεν, λοιπόν, γιατί ήταν. Ο Μάρτιν Βος, τον έχει ορίσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας, θα παίξει με το σύστημα 3-4-2-1, τερματοφύλακας ο Γκονσάλο Κρετάζ, τα τρία center back στην άμυνα ο Φίλιπ Σάντλερ, ο Τόμπια Στόρμ και ο Ντέβερον Φόνβιλ, στη μεσαία γραμμή ο Σάμι Κουάισα, ο Ζαμίρο Μοντέιρο, ο Ντάρκο Ντέγια Σμιτς, που ήταν ο κορυφαίος της Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι και τον αποθέωσε με την επόμενη μέρα ο τύπος της Ολλανδίας, για αριστερός χαφ ο Μπίσχοφ, ποιος μετά το προωθημένη στα άκρα δεξιά και αριστερά, δεξιά ο Νόε Λέμπρετον, αριστερά ο Τάιρον Σέρι, ο αριστεροπόδαρος αυτός 38χρονος ποδοσφαιριστής, και ο Μπρίαν Λίνσεν στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στο θέμα της FIFA, το θέμα της FIFA που καθημερινά απασχολεί την φίλη ολόκληρη, έτσι, με τα καμώματα του πρόεδρου του Γιάννη Φαντίνο.
0: Και άλλα καμώματα. Τι άλλο έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Καταρχήν, κοίτα να δεις, η καρέκλα καμιά φορά οδηγεί σε αλαζονία, έτσι.
0: Γιατί τώρα βγήκανε κάτι...
1: Ναι, ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Καταρχήν είχαμε την αποκάλυψη από το ισπανικό μέσο ότι την παραμονή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου είχε καλέσει στο ξενοδοχείο Waldorf στην Αστόρια τους άμεσους συνεργάτες του, τα υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA, και αφού τους εξέθεσε το σχέδιό του για την πόλη του 20% του παγκοσμίου κυπέλου, τους έθεσε ως όρο, για την ακρίβεια ήταν το περιόδικο Μεντιτεράνεο που αποκάλυψε αυτό, την ίδια μέρα, δηλαδή την παραμονή ως τα μεσάνυχτα, έπρεπε να αποφασίσουν στο τελεσίγραφο που τους έδωσε αν δέχονται ή όχι. Και λίγο πριν τα μεσάνυχτα έγινε ψηφοφορία, νίκησε η πλευρά του Ιφαντίνο 3-2. Και πέρασε το σχέδιο αυτό για τον Ιφαντίνο, εννοείται. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι υπήρξαν οι μεγάλες αντιδράσεις, πρώτα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, την UEFA, με τις 55 χώρες μέλη της που όλοι μαζί είπανε εμείς δεν το δεχόμεθα αυτό, και συνεχίζουν ακόμα και χθες με νέα τους ανακοίνωση που λέει ότι εμείς παραμένουμε στην αρχική αποφάση μας, θα μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε σχέση έχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εθνικές ομάδες ουσιαστικά ανδρών και γυναικών. Θα θυμίσουμε ότι το 27 έχουμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Λοιπόν, ο Ιφαντίνος στη συνέχεια βγήκε και δήλωσε στο Μαρόκο προχθές, το Ραμπάτ, που είχε καλέσει όλες τις ομοσπονδίες. Η μόνη που παρευρέτησαν ήταν το Μαρόκο που ήταν εκεί. Το Κουβέιτ, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή, αφού ζήτησε, αρχικά ζήτησε συγγνώμη από τις 211 χώρες μέλη της FIFA, λέγοντας έκανα συγγνώμη, αποσύρω την πρότασή μου αυτή. Η UEFA δεν το έχει αποδεχθεί ακόμα, λέει τα θέλουμε γραπτός και θέλουμε τα πάντα, μην χαθεί κανένα έγγραφο, γιατί θέλουμε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Τώρα, χθες το βράδυ έρχεται η Telegraph, η αγγλική εφημερίδα, η οποία βγάζει στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο, να θυμίσουμε, από το 2009 στο 2016 ο Γιάννη Φαντίνο ήταν γενικός γραμματέας της UEFA. Λοιπόν, στο διάστημα αυτό, όπως αποκαλύπτει η Telegraph, είχε συνάψει σχέσεις, να θυμίσουμε είναι παντρεμένος με μια Λιβανέζα και έχουν 5 παιδιά. Λοιπόν, είχε συνάψει σχέσεις με μια κοπέλα που δούλευε στην UEFA. Η σχέση αυτή, λοιπόν, σε κάποια στιγμή ο Ιφαντίνο την έκανε διευθύντρια, της άφησε και το μισθό, τον πήγε τότε σε 160.000 ελβετικά φράγκα. Επειδή όμως υπήρχε κάποια στιγμή ένα θέμα με τον τότε πρόεδρο, τον Μισελ Πλατινί, οπότε του είπε ο Πλατινί κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις ή εσύ ή αυτή. Όπως καταλαβαίνουμε έφυγε η κοπέλα, πήρε και κάποια αποζημίωση, μάλιστα τις χρηματοδότησαν και το μεταπτυχιακό της. Ο Ιφαντίνο βεβαίως αυτό τώρα βγαίνει και το διαψεύδει, αλλά είναι τόσες οι μαρτυρίες που δεν ξέρω αν υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή. Μην δούμε και κάποιο άλλα στη συνέχεια.
0: Αυτό σκέφτομαι, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει και είναι κάθε μέρα και ένα καινούριο...
1: Ναι, ναι.
0: Και ένα καινούριο σκάνδαλο, να το πω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Βγήκε καταρχήν η Ομοσπονδία της Αργεντινής τον στηρίζει. Εντάξει, πώς να μην το στηρίζει η Αργεντινή έτσι. Ενώ βγαίνει από την άλλη πλευρά η Ομοσπονδία της Νορβηγίας με την πρόεδρό της, την Κλέβενες, που λέει πρέπει να παραιτηθείς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να θυμίσουμε. Έχουν άρει την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του Ιφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, η Ελλάδα, η Σερβία, η Αγγλία, η Ουαλία, η Σουηδία, η Νορβηγία και πότε και άλλες σύντομα. Βεβαίως, από τις 211, ο Ιφαντίνο χρειάζεται 110. Αν πάρει 110 ψήφους, τότε αυτομάτως μπορεί να επανεκλεγεί πρόεδρος FIFA, έτσι. Η 18 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για όποιον θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνος θα θέσει υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή της Συνομοσπονδίας Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, και δεν αποκλείεται να βάλει υποψηφιότητα ή ο Φίγκο, που είναι σύμβουλος του πρόεδρου της UEFA, του Αλεξάντ Σεφερίν, ή ο ίδιος ο πρόεδρος της UEFA, κ. Σεφερίν. Θα δούμε πάντως. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες και διάφορες εξελίξεις.
0: Και μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να υπάρξουν και άλλα σκάνδαλα για τον Ιφαντίνο. Έτσι όπως γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Το λέω γιατί εδώ και μια εβδομάδα και κάτι. Βγαίνει κάθε μέρα και, κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή σήμερα το βράδυ δεν ξέρω τι θα βγει.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Τώρα, να πούμε ότι και επισήμως σήμερα η Arsenal παρουσίασε το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, το διεθνή Βραζιλιάνο μέσο αρχηγό της Newcastle, τον Μπρούνο Γκυμαράες. Ήταν ο πρωταρχικός στόχος των Κανονιέριδων και του Αρτέτα. Σήμερα τον παρουσίασε. 87,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Arsenal στην Newcastle. Στην παρουσίαση ήταν ο Μπέρτα, ο αθλητικός διευθυντής της Arsenal. Στη μέση ο Γκυμαράες και από δεξιά ο Μικέλ Αρτέτα, ο προπονητής των Κανονιέριδων.
0: Να σε διακόψω για ένα λεπτάκι, Μανώ, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση την οποία βλέπω. Θρήνος για τον Λιονέλ Μέση, έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Το αναφέρω αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σωστά. Τώρα, πάμε να δούμε το θέμα του Ρόντρι. Ο Ρόντρι είναι κάτι παρόμοιο με το θέμα του Μπερνάρντο Σίλβα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Μπαρσελόνα παίρνει το αίμα της πίσω. Τι είχε γίνει με τον Μπερνάρντο Σίλβα? Ο Μπερνάρντο Σίλβα φέτος το καλοκαίρι έληξε το συμβόλαιό του με τη Σίτι. Η διοίκηση των πολιτών δεν του έκανε πρόταση για ανανέωση. Έτσι λοιπόν, ως ελεύθερος, είχε μιλήσει προφορικά πάντα και είχε συμφωνήσει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, στην Μπαρσελόνα. Έλα όμως που οι άνθρωποι του Φλωρεντίνο Πέρεθ μίλησαν μαζί του, τον έπεισαν προφανώς, μπορεί να του τάξαν και περισσότερα χρήματα. Το χρήμα πάντα παίζει τον ρόλο του, έτσι.
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει πλέον, δίνω το χέρι. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Τώρα το χέρι αλλάζει. Δυστυχώς βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λίγοι είναι αυτοί που όταν δίνουν το λόγο τους τον κρατάνε πλέον. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αντί να πάρει το αεροπλάνο να πάει στη Βαρκελόνη, πήγε στη Μαδρίτη. Συνεχίζει τα ηρωμία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ρόντρι, που προφορικά είχε συμφωνήσει, προφορικά επαναλαμβάνω, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην Ίγκη Ισπανίας. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Ντέκο, ο αθλητικός διευθυντής Μπαρσελόνα. Είχαν και ένα κρυφό και μια κρυφή συνάντηση, μυστική. Στη συνέχεια μίλησε τηλεφωνικά και με τον γερμανό προπονητή, τον Blaugrana, τον Φλικ. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας είναι συμπαίκτες του, έτσι, παίζουν στην Μπαρσελόνα περισσότερο. Οπότε εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πάει στην Ρεάλ, τελικά αλλάζει γνώμη και πάει στην Μπαρσελόνα. Και μάλιστα ο ατζέντης του επικοινώνησε με τη Ρεάλ και λέει: σεβόμαστε τη μεγάλη ομάδα που ακούει στο όνομα Ρεάλ. Όμως ο Ρόντρι, ο πελάτης μου, διάλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρσελόνα. Και τώρα βέβαια απομένει να τα βρουν οι διοίκηση της Μπαρσελόνα με την αντίστοιχη διοίκηση της Manchester City, όπου να θυμίσουμε ο Ιταλός νέος προπονητής της, ο Έντσο Μαρέσκα, από την πρώτη φορά που είχε ακούσει ότι θα φύγει ο Ρόντρι, είπε ότι δεν πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, που θα είναι ξανά από τους διεκδικητές της χρυσής μπάλας στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο για μία και μοναδική φορά, καθότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την απονομή της χρυσής μπάλας, που τη σεζόν 55-56 την είχε κατακτήσει ο Άγγλος δεξιός εξτρέμ της Blackpool.
0: Το ερώτημα είναι, το ερώτημα είναι πώς θα τον κρατήσουν τώρα τον...
1: Ο Στάνλι Μάθιους.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τον κρατήσουν τώρα όμως τον Ρόδρυ, γιατί ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάει η Μπαρτσελώνα.
1: Θα τα βρούνε. Η πρώτη πρόταση της City ήταν στα 45 εκατομμύρια. Η City θέλει 75 εκατομμύρια. Νομίζω στα 50-55 θα βρεθεί η λύση. Παράλληλα πρέπει να πούμε τώρα ότι η Liverpool, που αναζητά εναγωνίως τον αντικαταστάτη του Σαλάχ, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι θα συνεχίσει τα ιδρομία του κατά προσοχή 2 χρόνια στην Τραμπζόσπορ, που αποθεώθηκε κιόλας, θα παίρνει και 17 εκατομμύρια το χρόνο, 25.000 κόσμος τον αποθέωσε, έτσι. Καταλαβαίνουμε τη δυναμική του τουρκικού ποδοσφαίρου.
0: Είναι, είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το τουρκικό ποδόσφαιρο, έτσι. Κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Υπάρχουν λεφτά. Μα δεν είναι τώρα, είναι 15
0: Έχει,
1: χρόνια.
0: Νομίζω σε αυτό, μάλλον δεν βοηθάει και η φορολογία που είναι πάρα πολύ μικρή στις τουρκικές ομάδες.
1: Βοηθάει και το κράτος.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι η φορολογία τους είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Εκεί ουσιαστικά στην Τουρκία οι ομάδες δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες. Είναι ένα άλλο ιδιαίτερο καθεστώς. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Liverpool κατέθεσε πρόταση για τον Μπαρκολά. Δεν τα έχουν βρει ακόμα με την διοίκηση της Paris Saint-Germain. Έχει προτείνει 100 εκατομμύρια. Αρχικά η Paris ζητάει 150, η οποία Paris, ξέροντας ότι στο τέλος θα αναγκαστεί να τον πουλήσει τον Μπαρκολά, γιατί έχει καθαρά και ξέστερα ότι δεν θέλει άλλο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η Paris, θέλοντας να είναι καλυμμένη, έχει εξασφαλίσει το νέο το νέο ταλέντο του γαλλικού ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, τον Ακλιούς, τον οποίο τον έχει εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της.
0: Εντάξει, κινήσεις οι οποίες έπρεπε να... τις οποίες η Παρή τις κάνει γενικότερα. Θέλει να δυναμώνει και το γαλλικό στοιχείο.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Εντάξει, ο Ακλιούς είναι ένα από τα νέα ταλέντα. Έτσι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το ξέρουμε όλοι. Είναι πολύ καλή η κίνησή της. Λογικό είναι. Όταν είναι να φύγει κάποιος, πρέπει να είσαι καλυμμένος. Τον οποίο τον πήρε από τη Μονακό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι, το Μαγκνές Ακλιούς. Επίσης πρέπει να πούμε από πλευράς μεταγραφού. Μάλλον να πάμε στο θέμα. Η Τσέλσι έκανε και αυτή μεταγραφή τελευταία. Έχει πάρει κι άλλους. Προκειμένου να καλύψει το κενό του Κουκουρέγια, που τον πήρε με 55 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης, έδωσε τώρα 21 εκατομμύρια στην Ράγιο Βαγεκάνο και πήρε τον αριστερό πιστοφυλάκα, τον Τσαβαρία. Οπότε θέλει και αυτή να καλύψει το κενό της. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο τελικός του 2030, που θα γίνει ξανά σε τριπλή συνδιοργάνωση με Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, η FIFA όρισε ότι ο τελικός θα γίνει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.
0: Εντάξει, λογικό νομίζω.
1: Ναι, λογικό.
0: Σαντιάγκο Μπερναμπέου είναι αυτό που είναι.
1: Έτσι. Την Φιωρεντίνα τώρα που τη γλίτωσε την περσινή σεζόν και δεν υποβάστηκε, έτσι, στην Ιταλία, πήρε δανεικό από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον αργεντινό εξτρέμ, τον Φράνκο Μασταντουόνο, για ένα χρόνο. Εντάξει, θέλει να ενισχυθεί κιόλας, μην ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Θα δούμε.
0: Για να τη δούμε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και ο Μασταντουόνο έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις και με τη Manchester City όταν χρειάστηκε. Έτσι, γιατί ναι, έκανε, τότε η Real ήταν και έκανε, λίγο...
1: Έκανε καλές εμφανίσεις, ναι, όντως. Έκανε καλές εμφανίσεις.
0: Και όχι, το θυμάμαι έκανε το παιχνίδι καλές. Γιατί η Real έβγαλε τρομερή προσωπικότητα σε, εκείνο το παιχνίδι, σε εκείνα τα παιχνίδια. Ναι. Με τη Manchester City.
1: Αλλά στη Real δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αυτά που όλοι περίμεναν. Έτσι, από το να τον έχει στον πάγκο, καλύτερα να πάει κάπου δανεικός, όπως και έγινε.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Φιωρεντίνα του δίνει την ευκαιρία. Ενδεχομένως να παίξει και στη θέση που θέλει, επιτελικός χαφ, με το νούμερο 10 δηλαδή. Και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του σημαντικός αυτός Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι στο League Face, όταν ξεκινήσει για Champions League, Europa League και Conference League, οι τιμωρίες των ποδοσφαιριστών για κίτρινη κάρτα, τώρα να θυμίσουμε, είναι στις 3 χάνει ένα παιχνίδι, έτσι όπως έγινε με το Χατζηδιάκο που θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στο Λότο Πάρκ εναντίον της Άντερλεκτ. Στο League Phase λοιπόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά, για να τιμωρηθεί μάλλον με μια αγωνιστική ένας ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες. Από τις 3 πάμε στις 4.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Ας ελπίσουμε στα προσεχή παιχνίδια αυτής της εβδομάδας οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να πάρουν τις προκρίσεις και να ενισχύσουν τη γενική κατάταξη της Ελλάδος στην UEFA.
0: Ακριβώς. Και το λέω και εγώ, Μάνο, αυτό. Εντάξει, οι ομάδες είναι δύσκολο να είναι έτοιμες Αύγουστο μήνα. Έτσι.
1: Εντάξει, αυτά υποτίθεται τα ξέρεις, δεν είναι κάτι που έγινε φέτος.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις εκ των προτέρων. Όταν ξέρεις ότι ξεκινάς τον Ιούλιο, έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να πάρουν τις νίκες, να βρουν τον τρόπο να νικήσουν.
1: Τώρα να πάρουν την πρόκληση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Μάνος, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο. Και έχουμε να πούμε πράγματα. Καταρχάς να αναφέρουμε και πάλι το δυσάρεστο νέο με την απώλεια του πατέρα του Λιονέλ Μέση.

Θυμίζω ότι στα... τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, στη Ροσάριο. Αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σήμερα στα 68 του έφυγε από την ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στον Λιονέλ Μέση και στην οικογένειά του. Θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω προλάβει τώρα να τα διαβάσω, θα τα διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, να πάμε τώρα στο πρώτο μήνυμα, στον Λάμπη τον Καραμεσίνη. Αν δεν πάρει ο Θρύλος ένα αξιόπιστο αριστερό και δεξιό back half, ένα καλό εξάρι και ένα οχτάρι επίπεδο Champions League, δεν πάμε πουθενά. Θρύλος για πάτη και καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σου απόγευμα, φίλε Λάμπη Καραμεσίνη. Ο φίλος μας εδώ, ο Ιαν, θλιβεροί και υποκριτές αεξίδες, αφήστε τους θεατρινισμούς που θέλετε να τιμήσετε το παιδάκι που αδίκως σκότωσαν οι ναζιστές Κροάτες, που μετά το θάνατο, του συνδιαλλαγήκατε. Και πήρατε το Λιούμπισιτς που έχετε, Κροάτες που, και που προχθές ο πρόεδρος, κάποιος Μέγερ, μισό λεπτάκι, και που προχθές ο κάποιος Μέγερ δόρισε κροατική σημαία στον ανεκδίκητο πρόεδρό σας. Ποιον δουλεύετε ρε, προφανώς σαν εγκέφαλος οπαδούς που αντί για φαιά ουσία στον εγκέφαλό τους έχουν στόκο. Αν έχεις άντρα φλαράκι διάβασέ το, που δεν το νομίζω. Φίλε, ή αν βλέπεις ότι το διαβάζω το μήνυμα. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε νωρίτερα, το διαβάζουμε τώρα. Ο Ιαν όμως, στον Ιαν θέλω να το απαντήσω ένα πραγματάκι. Αρχικά με αγοραπολισίες, εντάξει, συμβαίνουνε. Θέλω να πω ότι πολλές ομάδες έχουν πάρει παίχτες και από τουρκικές ομάδες και έχουν πουληθεί παίχτες σε τουρκικές ομάδες. Να θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός κάποτε στο ρόστερ του είχε και έναν άλλο Τούρκο, ο οποίος είχε και ένα περίεργο τατουάζ στην πλάτη του. Έτσι. Αναφέρομαι τώρα στον Καζίμ Ρίτσαρντς. Το έχει αποκαλύψει αυτό ο Κώστας Καραπαπάς σε συνέντευξή του. Το λέω γιατί ο φίλος μας ο Ιαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ολυμπιακός. Θα σου πω ότι είχε ένα περίεργο τατουάζ, το οποίο δεν θα ήταν και η καλύτερη ιδέα να πανηγυρίσει, ας πούμε, βγάζοντας τη φανέλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βέβαια ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να μεριμνήσει και για αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και του είναι έμπλαστρο και φόραγε, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό. Τώρα όσον αφορά στην πράξη που έγινε, δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθούμε στο τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους Κροάτες, κάτι το οποίο φυσικά χωρίς καν να χρειαστεί να πεθάνει άνθρωπος είναι καταδικαστέο.

Βλέπω εδώ, αν δεν παίξει ο Φορτούνης, ποιος θα κάνει πάσες για γκολ. Αντώνη, τα αναφέραμε τα αγωνιστικά νομίζω με τον Κώστα Σαμοθράκη λίγο μετά τις 2:30. Καλώς σας μεσημέρι, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Αν δεν μπει Φορτούνης, δεν νικά με την Ναϊμέγγεν. Εντάξει, φίλε Δημήτρη, μακάρι ο Ολυμπιακός να μπορέσει να κερδίσει την Ναϊμέγγεν, ακόμα και αν ο Φορτούνης δεν αγωνιστεί ούτε σε όλο το 90 λεπτό, πραγματικά. Ή αν πρέπει να μπει, ας μπει, πραγματικά. Δεν υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες να πάρουν νίκες οπωσδήποτε. Το έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι ακροάτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε ούτε βαθμό

0: Λοιπόν, και ώρα για Παναθηναϊκό. Γιατί τον είχαμε αφήσει. Πάμε στο Παναθηναϊκό, πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα, και δεν ξέρω με τι ακριβώς πρέπει να σε ξεκινήσω. Να ξεκινήσουμε με ποιον, με το Λιβάη, με τους πιτσιρικάδες που γίνανε επαγγελματίες.
1: Καλησπέρα Γιώργο, πρώτα απ' όλα σε σένα, Τζόρτζη, συγγνώμη, επαναρθώνω, και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Να ξεκινήσω από μια... Είχα ένα θέμα με την υγεία μου, φίλε, και πήγα και έκανα μια λεπτομερή εξέταση. Θα να σου πω τι είχα. Τελικά η εξέταση έβγαλε ότι έχω χαμηλό χρηματοκρίτη. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Με αυτό να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν και ποδοσφαιρικά και Παναθηναϊκό. Να πάμε στις αφρέσκα φρέσκα. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Τρίτης. Και εκεί τώρα ο Νίστρου, φίλε, δουλεύει για το πώς θα διασπάσει μια οργανωμένη άμυνα. Είδε το τι προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα κακό σκήμενα που είδε στο προηγούμενο παιχνίδι. Να προετοιμάζει δηλαδή τους παίκτες για το δεύτερο αγώνα με τη CSKA 1948, γιατί φαντάζομαι το ίδιο θα εκτιμά και ο προπονητής, ότι η ομάδα αυτή μία από τα ίδια περίπου θα τη δούμε. Δηλαδή θα παραδεχθεί και πάλι με διάθεση να κλείσει έτσι τους διαδρόμους της προς την αιστεία με ένα αμυντικογενές μάλλον σχήμα. Και γι' αυτό ο Δανός τεχνικός δουλεύει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και για το πώς θα μπορέσουν οι παίκτες να σπάσουν αυτή την άμυνα. Και με το Λιβάη Γκαρσία να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης και να δηλώνει, φίλε, παρόν και για την ενδεκάδα ακόμα, για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί έχει το απρόβλεπτο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω πόσο χρόνο συμμετοχής. Εγώ πάντως το πιστεύω ότι θα παίξει σε αυτό το μάτς ο Γκαρσία, γιατί έχει το απρόβλεπτο, έχει την ταχύτητα, έχει στοιχεία που μπορεί να δώσουν πράγματα στο Παναθηναϊκό και στον Ίστρουπ, έτσι.
0: Και δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει, ούτως ή άλλως έχει κάνει προετοιμασία. Ναι, δεν έχει ρυθμό και δεν έχει παίξει παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον είναι. Και ξέρεις, γουστάρι που ήρθε εδώ, φαίνεται ότι έχει, ρε παιδί μου, ήρθε πολύ θετικός και με όρεξη να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό καλό είναι και δεν το συζητάμε.
0: Κοίταξε, Σάκη, η αλήθεια είναι, δεν σου κρύβω, τον Λιβάη στην Σπαρτάκ δεν τον έχω δει. Τον θυμάμαι όμως όταν έπεσε στην ΑΕΚ.
1: Εννοείται.
0: Θυμάμαι από την πρώτη του θητεία ότι τα μισά του κόρνερ παίρναν κατεύθυνση προς το τέρμα. Οπότε έχει πολύ καλές εκτελέσεις, αν τις έχει κρατήσει.
1: Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Αυτό που λες, έχει το ξεπέταγμα. Είναι ένας ταχυδυναμικός παίκτης. Δεν πέφτει εύκολα. Στο τζατζάρισμα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πετυχαίνει γκολ. Είτε σαν εξτρέμ, είτε σαν επιθετικός, είτε σαν σεντερφόρ που τον βάφτισε ο προπονητής ΣΑΕΚ.
0: Ο Αλμέιδα,
1: μπράβο. Οπότε και ο δικός μας ο προπονητής μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σε δύο θέσεις. Είτε ως εξτρέμ, είτε ως σεντερφόρ. Οπότε γι' αυτό λέω, θα είναι και χρήσιμος, αλλά είναι απαραίτητος γι' αυτό το μάτς.
0: Νομίζω και ως σεντερφόρ θα μπορεί να ευνοήσει πολύ το κάθε το παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία. Ενώ να του βγάλουν προθυμένες, γιατί είναι και γρήγορος.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μπορεί να φύγει, ας πούμε, στην πλάτη της άμυνας και να εκτελέσει.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω τι θα διαλέξει, γιατί μπορεί, δίνω λίγες πιθανότητες βέβαια, να δούμε με δύο. Δηλαδή να δούμε 4-4-2. Με Ραστόντερ και Λιβάη μπροστά. Δεν το ξέρω. Ακόμη είναι. Έχει προπόνηση και αύριο και τη Δευτέρα, και μετά τη Δευτέρα να πω ότι 4:30-5:20 θα φύγει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει προπόνηση εδώ και θα φύγει για Βουλγαρία, τους άλλους δεν είναι κανένα τεράστιο ταξίδι.
0: Φυσικά νομίζω το ευνοεί αυτό, Σάκη, που λες, και η ύπαρξη και του Ντέζερς στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Εννοείται, μείον είναι ότι είναι έξω βέβαια ο Τετέι, ο οποίος για μένα φάνηκε η έλλειψη του Τετέι.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, νομίζω.
1: Ακριβώς. Και δεν είμαστε σε αναμονή, δεν ξέρω, και να ακολουθήσει την αποστολή. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο οργανισμός.
0: Δεν υπάρχει. Το λέγαμε νομίζω από την ώρα που το έπαθα ότι θα είναι off και για την revanche. Γιατί εντάξει, αυτή η ασθένεια που περνάει και που πέρασε δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Τετέι. Αλλά εξαντλεί πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Μπορεί να τον δούμε, ρε παιδί μου, να είναι με την αποστολή, απλά να πάει γιατί θα θέλει να πάει. Και όχι να παίξει. Πραγματικά δεν ξέρω το τι θα γίνει με το Τετέι.
0: Κοίτα, ξέρεις τι. Τώρα θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά αν ήταν στο χέρι μου, το αυτό θα τον αφήνα να κάνει. Αυτό, πραγματικά. Γιατί είναι και μια εξάντληση.
1: Το
0: πτήση.
1: Ξέρω τα ταξίδια, έχει δίκιο. Να σου πω κάτι. Αυτό βέβαια δεν τα αποφασίζω ούτε εγώ, τον ίσω κανένα, μόνο γιατί.
0: Ακριβώς.
1: Οι γιατροί θα πούνε τι θα γίνει, οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα και από όλου μα. Ο Νίσου παρουσιάζει, τι είπα τώρα, ετοιμάζει την ομάδα για αυτό το μάτς, έχει πολλές και σημαντικές απουσίες. Να θυμίσω εκτός πλάνων είναι Ίγκασον πάει χρονιά, Παντελίδης 4-6 μήνες, Καλάμπρια σε επόμενες 2 εβδομάδες επιστρέψει. Ο Κάγκο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, το έχουμε πει γιατί με την Περσεβά είχε συμμετοχή, οπότε θα τον δούμε με την έναρξη του πρωταθλήματος ή αν ο Παναθηναϊκός με το καλό μπει στα play-offs, μπει στην league phase του conference. Ο Τσάπρας θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, γιατί 3 παιχνίδια από μία κάρτα είναι έξω. Έχει ένα πονοκέφαλο για το δεξιό μπακ, για τη θέση αυτή. Επίσης, το πώς θα παρουσιάσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας, δηλαδή ποιους παίκτες θα επιλέξει εκεί στο κέντρο για εμένα, και πιστεύω ότι το ψάχνει ακόμη, να συνδυάσει δηλαδή τους παίκτες για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να έχει και παραγωγική εικόνα η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε 6 βασικούς νέους παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι, συν τον Γιάνκουσιτς, 7ος, γιατί πέρυσι 80 κάτι λεπτά τον είδαμε μόνο, οπότε σαν μεταγραφή είναι για μένα φέτος, όπως και ο 4. Και χημεία δεν μπορείς να πεις ότι έχει ομάδα, αυτό έρχεται με τα παιχνίδια και θέλει υπομονή και από τον κόσμο. Φαίνεται η έλλειψη αυτοματισμών. Αυτό δεν βοηθάει όταν κάνεις πολλές αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή ο ένας να ξέρει το παιχνίδι του άλλου. Από εκεί και πέρα θα δούμε το τι και πώς θα επιλέξει και για την ενδεκάδα. Δηλαδή για τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα φαντάζομαι ο Γιώργος Κάτρης αφήνει ένα μικρό παράθυρο για τον Πελίστρη, αλλά νομίζω ότι ο Κάστρης θα είναι αυτός, γιατί τον είδαμε να μπαίνει και στα τελευταία λεπτά του προηγούμενου παιχνιδιού από τη στιγμή που πήρε την κάρτα ο Τσάπρας, για να καλύψει το κενό του Τσάπρα. Ναι μεν ο Κάτρης δεν μπορεί να προσφέρει να βοηθήσει επιθετικά, δηλαδή να προωθείται όπως ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας, αλλά έχει πολύ καλύτερη αμυντική συνέπεια, από εκεί θα χρειαστεί ειδικά στην αρχή του αγώνα, που πιστεύω ότι οι Βούλγαροι θα προσπαθήσουν να ευνηδιάσουν τον Παναθηναϊκό να πετύχουν κάποιο γκολ, παρόλο που νομίζω ότι θα δούμε μία από τα ίδια, να αγωνίζεται δηλαδή εντελώς αμυντικά αυτή η ομάδα και να προσπαθεί να χτυπήσει την αντεπίθεση. Λοιπόν, οπότε μπορεί να παίζει και εσωτερικά ως τρίτος κεντρικός στόπερ, όταν προωθούνται, και θα ίσως δούμε πολύ πιο μπροστά τον Κυριακόπουλο και να μένει ο Κάτρης πίσω, αυτό που βλέπαμε και πέρυσι με τον Μπενίτες. Τώρα, για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είδαμε ότι το Καμάρα Τσιριβέγια δεν περπάτησε σε αυτό το μάτς, στο προηγούμενο μάλλον. Θεωρώ είτε ο Τσέριν διεκδικεί θέση να ξεκινήσει, και αν θέλει πιο πολύ ένταση να δούμε τον Κοντούρη με τον Καμαρά ή Τσιριβέγια Τσέριν ή Κοντούρης. Δηλαδή εκεί πραγματικά το αφήνω πολύ ανοιχτό όλα τα ενδεχόμενα. Γιατί αν θέλει ένταση και περισσότερα τρεξίματα, σίγουρα θα πρέπει να επιλέξει τον Κοντούρη, που νομίζω ότι σε αυτό το μάτς, όποιος και να ξεκινήσει, ο Κοντούρης πρέπει να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, γιατί είδαμε ότι μπήκε 8-10 λεπτά και φάνηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Προβλέπεις, Σάκη, να παίζει ο Νίστρουπ ένα στυλ ποδοσφαίρου, ίσως κυρίως για το αποτέλεσμα?
1: Μα πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Γιατί, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να μην προσπαθήσει δηλαδή να παίξει ξανά με το στυλ του. Να κάνει αυτό που έκανε ο Νίκολιτς πέρσι το καλοκαίρι, που έπαιζε για το αποτέλεσμα στα πρώτα προκριματικά.
1: Μπράβο.
0: Να βγάλει το πρώτο δύσκολο κομμάτι της σεζόν με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, και μετά να αρχίσει να περνάει νοοτροπία και συστήματα κλπ.
1: Μα ούτως ή άλλως έχει προσπαθήσει να περάσει νοοτροπία και συστήματα, αλλά τώρα, αν δεν πάει να παίξει για το αποτέλεσμα. Αντίο Ευρώπη, φίλε. Έχεις απέναντί σου έναν. Δεν έχεις την Μπαρσελόνα, αλλά έχεις μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Και στην έκανε. Ούτως ή άλλως. Οπότε θέλει τεράστια προσοχή από τον Παναθηναϊκό για να μην δεχτεί και γκολ. Γιατί είδαμε ότι έχει δεχτεί γκολ στα επίσημα παιχνίδια. Και δέχεται εύκολα και χαζά γκολ, θα έλεγα. Λοιπόν. Ήμασταν στην πιθανή δεκάδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα μιλήσουμε και αύριο, βέβαια. Θα είναι και άλλη προπόνηση που θα έχει γράψει ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα μεσοεπιθετικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Λιβάη. Αν θα τον χρησιμοποιήσει ο center for, αν θα τον χρησιμοποιήσει δεξιά και να μην παίξει ο Πελίστρη ή ο Ζαρουρί. Αν χρησιμοποιήσει τον Λιβάη μπροστά center for, δεξιά ίσως δούμε τον Πελίστρη, γιατί είναι καλύτερο τακτικά. Αριστερά, βέβαια, τον Αντίνο και τον Γιάκουτσες πίσω από τον επιθετικό. Βλέπεις ότι η ενδεκάδα αυτή θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές κατ' εμέ, εκτός αν μας εκπλήξει ο προπονητής και πάει με τους ίδιους ακριβώς και δεν χρησιμοποιήσετε καν το Λιγβάη για αρχή. Δεν το ξέρω, θεωρώ θα είναι δύσκολο και λάθος αυτό. Πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί έχει δει πλέον την ομάδα αυτή πώς παίζει και πρέπει πάνω σε αυτό να διορθώσει και να βρει άλλο τρόπο να την αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να μπορέσει να πετύχει γκολ, γιατί θυμίζω δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Ο Παναθηναϊκός είτε πρέπει να κερδίσει, να αποφύγει να πάει στην παράταση, γιατί η εποχή δεν είναι τώρα από άποψη δυνάμεων εννοώ για παρατάσεις, και στα πέναλτι φυσικά εκεί τι είναι, ρώσικη ρουλέτα. Μπορεί να το πάρεις, μπορεί να το χάσεις. Οπότε δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει έτσι. Πρέπει να πάει να καθαρίσει την πουγάδα που λέμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι, παιδί. Δεν γίνεται να αφήσει άλλο το παιχνίδι. Να αμφισβητηθεί η πρόκρισή του αυτή τη στιγμή. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι εύκολο.
1: Όμως βλέπεις οι Βούλγαροι, γιατί μου έλεγε και ο Μάνος Σαραμόπουλος χθες στην εκπομπή, το τι έγραφαν οι Βούλγαροι διθυράμβους, έτσι. Ότι έκανε μεγάλη αίσθηση, ας πούμε, η ισοπαλία που πήρε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι, δεν είναι κανένα φόβητρο. Και επίσης δεν έχει πολύ κόσμο. Και μια μιλάω για τον κόσμο, να πω ότι πάει για sold out αυτά τα εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν πήρε πολλά, γιατί αυτά δικαιούται. 1600 εισιτήρια. Και μείναν περίπου καμιά 200, αλλά όμως αυτά θα φύγουν, γιατί φεύγουν με ρυθμούς γρήγορους και ίσως ζητήσει και άλλα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα, μπορεί να φτάσει και 2.000 κόσμο να έχει, γιατί είναι ένα ταξίδι, δεν είναι ταλαιπωρία. Πολλοί φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα θέλουν να πάνε και ως εκδρομή, ας πούμε, γιατί είναι εύκολο να πας Βουλγαρία από Βόρεια Ελλάδα, είναι και πιο κοντά. Θα δούμε τώρα. Από 1.600 θα πω εγώ άτομα έως 2.000, αν πάρει και άλλα εισιτήρια. Αν δεν πάρει, 1.600 άτομα θα είναι ο κόσμος που θα πάει να στηρίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, θα έχει τον κόσμο του και θα δώσει και δυναμικό παρόν ο κόσμος.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να έχει παράπονο η ομάδα από τον κόσμο, και κάποιες έτσι τύπου αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο τέλος προχθές είναι και λογικό. Στο γήπεδο πας να χαρείς, να δεις την ομάδα σου να παίζει καλά, να κερδίσει. Το έκανε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 30 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μετά, δεν ξέρω, βρέθηκε σε άλλο γήπεδο. Μετά άλλη ομάδα.
0: Ξέρεις τι είναι μετά τη φάση με τον Ντεφράι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι...
1: Που μπορεί να καθαρίσει το μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ήταν και κολλάρα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό αν έμπαινε. Εντάξει. Θα είχε σηκωθεί όλο το γήπεδο στο πόδι, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σουτ. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Πρέπει να σε πάει
0: μετά,
1: και μπάλα,
0: μετά δεν υπήρχε η συνέχεια.
1: Δεν υπήρχε. Αυτό θέλω να πω. Θεωρώ. Και δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να δούμε μία από τα ίδια. Γιατί δεν έχει καμία τύχη. Έτσι. Ξαναλέω, δεν είναι φόβητρο η αντίπαλος, αλλά όμως τη ζημιά την έκανε. Και τώρα είναι ψηλιασμένη. Σου λέει γιατί, μπορούμε. Που για αυτούς είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Δεν το συζητάμε.
0: Ξέρεις τι, Σάκη, αυτές οι ομάδες που είναι outsider είναι οι πιο επικίνδυνες από την άποψη ότι ξέρουν ότι δεν θα έχουν ευκαιρίες πολλές. Οπότε σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να συγκεντρωθώ τη μία-δύο ευκαιρίες που θα μου έρθουν να τις βάλω. Να τις κάνω γκολ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι για μένα σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτς, είτε παίζεις με την 1948 της ΔΕΣΕΚΑ, είτε με την Μπαρτσελόνα, τις δικές σου τις στιγμές στην Ευρώπη πρέπει να τις κάνεις γκολ, να τις εκμεταλλευτείς, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μία, δύο, τρεις θα σε τιμωρήσει μπάλα και θα φας γκολ. Ειδικά σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι άμυνες για μένα χτίζουν προκρίσεις. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Πάρα πολύ προσεκτικός, να αποφύγουν τα λάθη. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι, μόνο ο Κυριακόπουλος είναι στην αμυντική λειτουργία. Βέβαια, όλη η ομάδα αμήνεται από το σεντρεφόρ. Okay, εννοώ στις θέσεις. Μόνο ο Κυριακόπουλος είναι. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, οι Ολλανδοί. Ο Πένια τερματοφύλακας. Δεξιά ήταν ο Τσάπρας. Τώρα θα παίξει ο Κάτρης, ο οποίος δεν είναι το βασικό. Ναι, μένει τάρτη στην ομάδα και πέρυσι και αν δεν κάνω λάθος έκανε ντεμπούτο ευρωπαϊκά με τη Ρώμα. Ως δεξιμπάκ όμως, όχι ως σέντερμπάκ. Και τα πήγε αρκετά

0: Αλλά έτσι, όσο έχω ψάξει, η αλήθεια δεν λέει ψέματα η αποστολία. Απλά αν σε πάρει τόσο σε πολύ βαριά μορφή, για να επανέλθει πλήρω, όταν είσαι βαριά. Ο Τετέι, από ό,τι μάθαμε και από ό,τι είπε και ο Παναθηναϊκός, το πέρασε πολύ ελαφριά. Τώρα είναι ανάλογα. Τον, τον οργανισμό έχει, έχει πολλούς παραμέτρους. Δηλαδή μπορεί να σε πάρει και τόσο που λέει η φίλη μας
1: η αποστολία. Ναι.
0: Αλλά δεν το ξέρουμε, γιατί αυτό ούτως ή άλλως θα το δούμε. Και, γιατί και φαντάζομαι ότι σχεδόν μέρα με την ημέρα που λέει ο λόγος θα βλέπουν στον Παναθηναϊκό τι γίνεται με τον παίκτη, έτσι.
1: Ε, ναι, και ξέρεις τι, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, το περνάει με, με μυϊκή καταπώνηση. Κυρίως στο σωματικό, στο σώμα του είναι η εξάντληση.
0: Ναι, και από ό,τι είπε ο Παναθηναϊκός ήταν ήπια μορφή.
1: Ούτε τώρα πυρετό ανεβάζει, ούτε ο λαιμός του φουσκώνει, ότι... γιατί σε αυτές τις αρρώστιες μπορεί να φουσκώσει ο λαιμός και να γίνει διπλός. Έτσι. Και, να, και οριακά να αναπνέει. Ναι, ναι. Κάτι τέτοια γίνονται. Κάτι τέτοια κάνει η αρρώστια αυτή. Το αναφέρω απλά γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργη η ασθένεια και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να, να, να το χειριστεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Εννοείται και αυτό θα γίνει, δεν το συζητάμε. Να προλάβουμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου σε 6 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία. Τριετές συμβόλαια υπέγραψαν οι Σπύρος Αθανασάκης, Θάνος Δημητρακόπουλος, Θάνος Δούκας, Γιώργος Κασίμος, Δημήτρης Κόκκινος και Δημήτρης Ξηδιάς. Βλέπουμε ότι κάτι καλό γίνεται στην Ακαδημία σε γενικές γραμμές, αρκεί αυτά τα παιδιά, θα πω εγώ, να στηρίζονται. Έτσι.
1: Και να πάρουν τις ευκαιρίες που πρέπει και, σε, και στις προετοιμασίες κυρίως που παίρνουν ευκαιρίες εκεί πέρα,
0: ναι,
1: αλλά και σε κάποιο επίσημο παιχνίδι.
0: Εννοείται, μα παίζοντας, γιατί θα αποκτήσει την εμπειρία, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε και κάτι μεταγραφικό, ότι σε, βέβαια focus τώρα έχει κάνει όλη η ομάδα πάνω σε αυτό το match. Εν αναμονή του έξαρου οχταριού, πιο πολύ για οχτάρι που όπως λέμε σε αυτή τη θέση θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει. Το όνομα του Γέντσεν ακόμα παίζει, όσο βρίσκει ομάδα πάντα θα παίζει. Υπάρχει το όνομα του Στάγκε που υπήρχε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για εδώ και ένα μήνα. Και σίγουρα φαντάζομαι και κάποιες άλλες περιπτώσεις που δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ειδικά στις μεταγραφές τώρα λέμε δεν υπάρχει εξέλιξη. Και ξαφνικά μετά από μισή ώρα να βγει ότι ο Τζόρτζ Ιωάννο έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Ξέρω, κατάλαβες. Όλα γίνονται.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε. Αναμένουμε.
0: Να πω μπράβο στον, στον Χατζηγιοβάνι, που έκανε μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς. Κάλυψε ένα ποσό 12.500 για τη στήριξη του, του μικρού Δημήτρη που χρειαζόταν χρήματα για να κάνει μια θεραπεία. Να μην το αναλύσω, και δεν το λέω εγώ, το είπε η Παιδική Χαρά, το ανακοίνωσε.
1: Ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, που βοηθάει τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και φυσικά αυτές οι ενέργειες, καλά κάνεις και το λες, καλό είναι να αναφέρονται όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Ναι, και δεν το είπε το παιδί για να πεις ότι το είπε για να φάει.
1: Δεν το είπε ο Χατζηγιοβάνης, το είπε ο ίδιος ο Σύλλογος.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Μπράβο, και πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι, και να μάθουμε πλέον στη ζωή μας ότι ας δίνουμε ένα, από ένα ποτήρι νερό στο, δίπλωμα, στο διπλανό μας, αν δεν μπορούμε μια καλή κουβέντα, και όταν μπορούμε και χρήματα ακόμη για να σώσουμε ζωές, για την υγεία, γιατί κανείς, παιδιά, αν εγώ τώρα υπογράψω ένα συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αύριο πάθω μια ανακοπή, δεν τα παίρνω ποτέ μαζί μου. Μα ποτέ, κανείς δεν πήρε τίποτα μαζί του.
1: Ακριβώς. Και πολύ σημαντικό, έτσι, όχι μόνο το ότι ο Χατζηγιοβάνης μπόρεσε και τα έδωσε, είναι σημαντικό, μακάρι στο μέλλον να φτάσουμε ένα αναχρίαστο.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να μην υπάρχει παιδί που να περνάει τέτοιο πράγμα.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται η Μπεσίκτας, επειδή κέρδισε την Χράντες Κράλουβε, μάλλον σε αυτή θα πάει ο Παναθηναϊκός να πέσει πάνω, στη Χράντες, στην Κράλουβε, που είχε παίξει πριν 60 τόσα χρόνια πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό όμως θα τα δει και ο Παναθηναϊκός και όλοι μας στο... μετά το τέλος του παιχνιδιού της Τρίτης. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί Πέμπτη δεν παίζει η Μπεσίκτας με τη Χράντες.
0: Νομίζω, ναι, ναι, ναι.
1: Η Ρεβάνς. Θα περιμένει με υπομονή, θα είναι πιο ψύχρεμη. Να δουν με ποιον θα παίξουν.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τρίτη λόγω της άλλης ΣΕΚΑ. Η διάσπαση έχει γίνει, τα είχαμε την άλλη φορά. Απλά να πω ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βέλγος Γιάσπερ Βέργουτε και με συμπατριώτες βοηθούς. Και μακάρι να μην μιλάμε από την επόμενη μέρα για τους διαιτητές, γιατί όλο και ομορφιές βλέπουμε. Λοιπόν, φίλε, βλέπω ότι πρέπει να πας σε διαφημίσεις. Ναι. Καλά, δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες.
0: Να κλείσεις, θα έρθει να μας διαφωτίσει ο φίλος μου Φώτης.
1: Φυσικά.
0: Να περιμένουμε τότε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα, Τζόρτζι μου, και, και στους φίλους ακροατές.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Έφτασε στο τέλος του και το μαγκάζι.

0: Είναι ο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος του Νίκου Κατσάτσου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Θα τον ακούσετε τώρα στο δελτίο. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να προσέχετε, να είστε υγιείς και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα.
8: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22670-41-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

0: Καλημέρα, είναι καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη εντάχθηκε ο Ζωφρέ Μονκαντά, ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέκεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Ο 28χρονος χαφτής Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε σένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από τη Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Απόνο από τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες θα είναι ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος λόγω συμπλήρωσης τριών κιτρινών καρτών. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη ρεβάνς με την Τζέσκα 1948, ανεβάζει τροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τερφυλιού. Έζησε στα 61 του χρόνια ο προπονητής μπάσκετ Δημήτρης Καρατσόρης, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα και στην γυμναστική εταιρεία Αγρινίου ως αθλητής και τεχνικός. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου ειρήνης και φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στη διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από την Γουινέα Μπισάου, Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο μέσο Μοχάμεντ Ρασίντ Εντιαγέ της Γκουάλε Wars. Τρέλα στον κόσμο του Όφη για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup με το sold out να είναι προπυλών. Οι κριτικοί ήρθαν σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώμα του Πορτοκαλί παρουσίασαν οι κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ριζβάνη για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας, Τάσος Χάντζη Γιωβάνης, σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δώρησε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα του παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε με τους κανονιέριδες έως το 2030. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, 8-8, τα οκτάρια παίζουν σήμερα. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Άλλο ένα οκτάρι, έτσι. Αυτή λοιπόν την χρονική διαδρομή την οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για ένα τετράωρο μέχρι 8 Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Παιδιά, για το φίλο και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τηλέφωνα από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα, έτσι, μέχρι 8. Από τις 5.30 και μετά να πούμε και 5-6 κουβέντες, έτσι. Μέχρι τότε πάντως μπορείτε να στέλνετε και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ανεξάρτητα το γεγονός ότι βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, πάντως έτσι κι αλλιώς, αλλά το επιθυμίζω, και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Τηλέφωνα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι.

Σε Αττική μας ακούτε, Αττική, Αργό, Σαρανικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, από Βιωτία, σε Βιωτία Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, καλησπέρα και στον Παρασκευά από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στη Ζαχάρο και στη Ζάκυνθο από 98,6. Εκεί την καλησπέρα στον Κώστα. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από 104,6. Στη Λετωλακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι. Θεσπρωτεία, σε Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Όπως και είπαμε και, στο, και στην Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο και Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα 12 Ρόδος από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελασάτ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο για ένα τετράωρο λοιπόν και σήμερα Σάββατο 8/8 του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Να πω ότι στο κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει σίγουρα η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, καθώς διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτό που θέλετε λοιπόν. Στο hotel ξενοδοχείο Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Στο hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στη Καλκίδα, για περισσότερα εκεί μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 222 10 96 465. Στη Καλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος όπως είπα δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού όπως είπα διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή απόδραση που θα σας μείνει αξέχαστη. Το hotel Αθηδών Estates Καλκίδα είναι ένας μικρός παράδεισος πραγματικά για μικρούς και μεγάλους. Και μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465, 222 10 96 465, για περισσότερα. Από τις 5.30 και μετά για τους φίλους που ρωτάνε θα βγάλουμε τηλέφωνα μέχρι τις 8, μέχρι τις 8 παρά 5, έτσι. Απλά όταν σχολιάζετε και τους άλλους που παίρνουν τηλέφωνο, λίγο επιοικείς και πιο ήπιους χαρακτηρισμούς, δηλαδή πείτε ότι διαφωνώ για αυτό, γιατί εκείνο και εκείνο και εκείνο. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε, έτσι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Σήμερα είναι Διεθνής Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις γατούλες, αυτά τα ψυχουλάκια. Στις ψυχούλες αυτές που μας προσφέρουν πραγματική αγάπη, όπως και πολλά, όλα τα ζωντανά. Τα οποία τι θέλουν από μας, λίγο χάδι, λίγο αγάπη, λίγο φαγητό, λίγο νεράκι, και μας προσφέρουν και την ψυχή τους.

για διακοπές βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας όμως χάος πίσω του. Όπως διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία, συνεντευξιαζόμενος για το πρώτο του αυτοκίνητο. Καλά, δεν έχει αυτοκίνητο από ο Πρωθυπουργάρας μας. Έφυγε για διακοπές αφήνοντας χάος πίσω του. Και θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια και είπα προηγουμένως για τη Ρόδο, εκεί που μπορείτε να μας ακούτε από τη συχνότητα που ανέφερα. Από ότι με υπογραφή Μητσοτάκη σε 102.771 αλλοδαπούς έχει δοθεί ελληνική ηθαγένεια. Πολιτογραφήθηκαν Έλληνες δηλαδή, όσο δηλαδή μια ολόκληρη Ρόδος. Κατά τα άλλα, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο Θάνος ο Πλεύρης μας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν τις ανεξέλεκτες μεταναστευτικές ροές. Επιμερώνουν τους λοιπόν σε 102.771 αλλοδαποί ήταν αυτοί που πήραν ελληνική ηθαγένεια, πολιτογραφήθηκαν ως Έλληνες, όσο δηλαδή ο πληθυσμός της Ρόδου. Και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς, και αυτοί δυστυχισμένοι είναι, έτσι. Βέβαια κάποιοι παίρνουν επιδόματα αρκετά μεγάλα. Μιας και λέω για επιδόματα, επειδή πάω σε κάποια πρακτορία και στη γειτονιά μου και παίζω κανένα στοίχημα, ακούω αρκετούς παππούδες εκεί που παίζουν 1-2 ευρώ. Και ένας από αυτούς, κανένα δύο ρωτάγανε χθες πότε πληρωνόμαστε σύνταξη, 26-28, έλεγαν 26 Αυγούστου η επικουρική και 28 η κανονική, και έλεγα καλά αγαπητή μου κύριε, ακόμα δεν πήρατε την άλλη σύνταξη. Λέει πού να φτάσει, 10 μέρες αρκεί. Και έτσι είναι τα πράγματα παιδιά. Δυστυχώς 10 μέρες αρκεί η σύνταξη των ανθρώπων. Η οποία μέσα στη σύνταξη με επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ που δημοσιεύουν σήμερα εφημερίδες, η μέση κύρια σύνταξη είναι στα 815 ευρώ.

Και σίγουρα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα επίσημα, είμαστε τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, τελευταίοι ουραγοί. Σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, δεν τα λέω εγώ παιδιά, τα δημοσίευσαν εφημερίδες επίσημα στοιχεία. Ευρωπαϊκά ελληνικές ομάδες μεταξύ τα αστέες πέρασαν παιδιά. Μεταξύ τα αστέες θα πάνε το Σεπτέμβριο για εξετάσεις όπως λέμε και στα σχολεία. Αλλά φέρουμε ευρωπαϊκά για τις αναμετρήσεις που έδωσαν μέσα στην εβδομάδα. Μαύρα χάλια παιδιά, μαύρα χάλια.

Έτσι λοιπόν, μεταξύ τα στέλιος, όπως λέμε, στα μαθήματα έμειναν οι ομάδες ευρωπαϊκά, αυτές που έπαιξαν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Χειρότερος από όλους βέβαια ήταν ο Παναθηναϊκός. Οι παθογένειες του συνεχίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Μου έλεγε ένας φίλος μου, καλά το στόπερ, το Μιχαηλίδη, βάλα να βαρέσει το πέναλτι με τον στον ΠΑΟΚ, με την Άντελ, εκτός οι επιθετικοί υπάρχουν. Εντάξει παιδιά, καλός παίκτης ο Μιχαηλίδης, έτσι. Εδώ παιχταράδες όλο τον πλανήτη έχουν χάσει πέναλτι, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά, πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα. Θυμάμαι ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα μου είχε πει ότι βιάστηκε, μου λέει, ή δεν βιάστηκε να φύγει, να πάει στο εξωτερικό να παίξει μπάλα. Ο Τζολάκης καλά έκανε, παιδιά, καλά έκανε. Τα βλέπετε, καλά έκανε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει και αγωνιστικές παθογένειες που βγαίνουν και από το ξεκίνημα φέτος. Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα και φιλοσοφία. Τι εννοώ, στην Ολλανδία ξέρεις ότι εκεί δεν παίζουν άμυνες σε ευχαριστή ούτε να βλέπουν γκολ. Κάπου αλλού κάτι άλλο. Στην Premier League με την παρουσία των ξένων έχουν ένα φοβερό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία το ίδιο. Στη Γερμανία παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Στο Βέλγιο τέχνη. Εδώ οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να βάλουν τα πράγματα κάτω, γιατί κατηφορίζουμε. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, και εμείς στη θέση του Τζολάκη, να ήμασταν και οποιαδήποτε άλλο νέο, άμα μας ερχόταν μια πρόταση από το εξωτερικό, θα φεύγαμε τρέχοντας. Δεν μειώνω με αυτό την αξία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά τα βλέπετε με το ξεκίνημα. Πολύ χάλι. Και το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, εσείς υγειονομικοί, μην παραπονιέστε για το διαλυμένο εσύ που υπάρχει. Για την κυκλοφορία Άδωνης Γεωργιάδης με τα γυαλιά Ray-Ban των 400 ευρώ και την κρυφή κάμερα που ο ίδιος παραδέχτηκε και καταγράφει τα παράπονά σας, και όπως διάβασα, σας στέλνει στο πειθαρχικό σου παραπονιούνται. Και εκεί θα τους κάνουνε νταντά. Έτσι παιδιά, μην παραπονιέστε, όλα είναι καλά. Όλα βαδίζουν καλά. Κι όμως σε επιμερών COVID, ο Άδωνης Γεωργιάδης και αυτή η ίδια κυβέρνηση ήταν που υποκλίνονταν στο μεγαλείο των υγειονομικών ότι πρόσφεραν πολλά πράγματα. Τι υποκρισία ρε παιδιά όμως, από αυτή την κυβέρνηση, της οποίας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνάς έλεγε για το χαμό των δύο χειριστών και όσους χάθηκαν στις πυρκαγιές φέτος ότι η Ελλάδα θρηνεί. Αλλά πριν από λίγο καιρό ο ίδιος, όπως έγραφε και η εφημερίδα Αστεία, χαρακτήρισε εισβολής σε εισαγωγικά τους υποχικούς και τους πυροσβέστες που διαμαρτύρονταν για την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει προσωπικό. Και διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα τα νέα από ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική, ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία αντιπυρική ζώνη. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και επί ημερών Μητσοτάκη χάθηκε και κάηκε η μισή Αττική. Μόνο στον εθνικό κήπο δεν έχει πιάσει ακόμα φωτιά και στο πεδίο του Άρεως, όπως πολλοί λένε, χαριτολογώντας με black humor όμως.

Για τους φίλους που παίρνουν παιδιά και φίλες από τις 5.30 και μετά, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνο έτσι στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω και τα τηλεφωνικά. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε 6-9-39-9-43-9-43 χωρίς καμία χρέωση. Καλησπέρα στον Ζαχαρία και στον Βασίλη, στον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον, στις Άνες, στις δύο Άνες, στη Δήμητρα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στη Μαρία, εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Κώστα, στο Βασίλικο της Εύβοιας, τους τρεις Ευαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και έναν στη Ηρακλείου Στάνο Πατήσια, που έρχεται στη Χαρά Στάνο Πατήσια. Στον Μανώλη Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Γιώργο εκεί στη Σιρακουσών.

σε φιλικά παιχνίδια μεταξύ άλλων που γίνε, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται. Toulouse Λέσκας 0-1 τελικό αποτέλεσμα.

0: Στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 τελικά αποτελέσματα. Ελλάδα-Ισραήλ 84-89. Είπαμε Ελλάδα-Ισραήλ 84-89. Τσεχία-Ιταλία 110-77. Στο ημίχρονο Βέλγιο-Γαλλία 28-46. Και Λιθουανία-Πολωνία 39-29. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, μέχρι τις 8. Μαζί εκπομπή Διαφωτιστής, από τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής Ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Από τις 5.30 και μετά θα βάλουμε τηλέφωνα, παιδιά. Από τις 5.30 και μετά παραλαμβάνω στα 2.10.2.25.9.43 και 2.15.2.15.59.43. Τα ξέρετε βέβαια. Μέχρι τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να στέλνετε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Τα διαβάζουμε. Και στο Viber βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Το έχετε ξεκινήσει ήδη. 6.9.39.9.43.9.43.

Μεταγραφή και ο αστέρας Τρίπολης Άκτορ και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Πρόκειται λοιπόν ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, είναι 26χρονος Σουηδός, ακραίος επιθετικός. Υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028 με τον αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Σουηδίας. Έχει αγωνιστεί σε Αγγλία, Σουηδία, Ελβετία, Σκωτία, Τουρκία και Πορτογαλία. Ενώ έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα με τη φανέλα της St. Johnston. Ο Κιμπιόκα βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Αρκάδων. Στην Premiership έχει συνολικά 37 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 assist. Στα κλιμάκια υποδομών της εθνικής ομάδας της Σουηδίας έχει 21 συμμετοχές και 2 γκολ. Στα ηλικιακά, όπως είπαμε, κλιμάκια υποδομών της εθνικής Σουηδίας, το νέο απόκτημα του αστέρα Άκτορ Τρίπολης του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα.

Με τα γραφικά, ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση, την έναρξη συνεργασίας μπασκετικά με τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος συγκινήθηκε το 1998, έχει ύψος 1,98. Μετά από 3 χρονιές στο εξωτερικό, ο Γιάννης Αγραβάνης επιστρέφει και πάλι στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί με τον νεοφώτη στο Βίκο Ιωαννίνων. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, 28χρονος guard forward έχει περάσει από Περιστέρη, Προμηθέα, Χαλίλα Τρικού, Πυρακλή και Καρδίτσα. Πολύ καλή διαδρομή.

για τη θέση 9 ο Πας Γιάννα έψαχνε ποδοσφαιρικά, τώρα πάω έτσι, και φαίνεται να βρει και τη λύση, τον παίχτη που θέλει, και φαίνεται να συμφώνησε προφορικά με τον Παναγιώτη Μπαλά. Πολύ σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Πας Γιάννα για τον συγκεκριμένο παίχτη, για τον, το 9 που έψαχνε. Είναι 23χρονος center forward που ξεχωρίζει για το ύψος του. Αγωνιζόταν στη Super League 2 με την Αναγέννηση Καρδίτσας και βοήθησε σημαντικά πρόπερση τους Θεσσαλούς στο να ανέβουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από την τρίτη εθνική κατηγορία στην Β' στη Super League 2. Μάλιστα ήταν τότε ο πρώτος σκόρερ για τους Καρδιτσιώτες με 16 γκολ και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Χρήστου Ράπτη. Νωρίτερα αγωνίστηκε και ο Βολιώτης Φόρος στο Νούπουσο Βόλο και στην Νίκη Βόλου. Ενώ από τον Μπας Γιάννα άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο γκολκίπερο Μποτσάρης.

Να πούμε μια σειρά φαινόμενα στον Μπάζ Γιάννα, στην προπόνηση ο Μάλλος Βρέσκη και ο πρώην προπονητής της. Ο πρώην προπονητής της ομάδας, ο Γιάννης Ογκούμας, ο οποίος έκανε ότι μπορούσε άνθρωπος, έτσι. Παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, χαιρέτησε τους παίκτες και τους προπονητές και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο πρωτάθλημα. Και μάλιστα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Πας Γιάννενα θα βρεθεί ξανά εκεί που του αξίζει. Είχε και μια σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο του ερασιτέχνη των Απολέων, τον Τσακανέλη.

0: μου.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει: αν θέλεις να γίνεις πιστευτός σε όσα λες, να λες και για τους άλλους πόσες ελληνοποιήσεις έχουν κάνει και πόσες φωτιές είχαν μπει όταν ήταν στην εξουσία. Σίγουρα δεν ήταν και καλύτερα, αλλά τώρα φίλε έχει καεί και μισή Αττική επιμερών έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι και οι άλλοι πήγανε καλά, έτσι. Έτσι λέει, για να μην τρελαθώ με αυτά που ακούω, κανείς τους δεν αξίζει τίποτα. Είναι ένα μηδενικό και ζουν ανάμεσά μας. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτά Φώτη και καλή εκπομπή. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. No claim, no μες και λες Αχαρνές, να πω και την καλησπέρα στη Δανέα εκεί στην περιοχή σου στο Μενίδη. Και από τις ανεμογεννήτες παιδιά προήλθε, έτσι όπως διάβασα από Σπινθήρα. Εκεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό νομίζω συνελήφθηκαν κάποια άτομα. Για τους πινθήρες από εκεί ξεκίνησε, όπως διάβασα στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Να λοιπόν που οι ανεμογεννήτες δεν κάνουν καλό γενικότερα αυτά τα αιωλικά πάρκα. Είναι μια πατέντα που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί και χρησιμοποιούν και κάποιες άλλες χώρες. Ο Ελληνίτης όμως τον οποίο καταστρέψαμε ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει για το ρεύμα, παιδιά. Αλλά φίλε μου Κώστα, το είχαν πει τότε η εποχική και όσοι είχαν κάνει, θυμάσαι, παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, ότι υπάρχει υποστελέχωση για να προλάβουμε τα τωρινά, τα χειρότερα που ήρθαν όμως του πυροσβεστικού σώματος. Τότε ο κύριος Τουρνάς, ο σημερινός υπουργός προστασίας, πολιτικής προστασίας, τους είχε αποκαλέσει εισβολής σε εισαγωγικά. Και τώρα τους θρηνεί τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν για να σώσουν όλους εμάς, έτσι.

σας. Αλλά δεν είναι και λίγοι, φίλε μου, 102.771 αλλοδαποί, στους οποίους με υπογραφή Μητσοτάκη και Πλεύρη δόθηκε ελληνική ηθαγένεια. Λέω κάτι με τους ανθρώπους, αλλά δεν χωράμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Δεν χωράμε, κακομοίρας γίνεται. Και πού θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι δυστυχώς αναγκάζονται και γίνονται κλέφτες. Κάποιοι επέτες. Μας αρέσει αυτή η εικόνα? Εδώ δεν υπάρχει χρήμα ούτε για δείγμα, έτσι. Και ανέφερα και προηγουμένως ότι είμαστε τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το δελτίο, έτσι, οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank. Δεν τα λέω εγώ αυτά, παιδιά, καλά, δεν χρειάζεται να το ψάξει πολύ για να το δει κανείς. Το βλέπει με γυμνό μάτι, δεν χρειάζεται και να διαβάσουμε τα στοιχεία.

Και ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Έτσι είχαμε βουτιά 10%. Στην κατανάλωση των καυσίμων δεν χρησιμοποιεί πλέον ο κόσμος τα αυτοκίνητα. Σιγά σιγά τα παρατάει.

Και όπως είπα, φίλε Κώστα, σήμερα τα νέα γράφουν, παρουσιάζουν ένα έγγραφο σοκ για την Δυτική Αττική ότι δεν υπάρχει καμία αντιπυρική ζώνη. Τους άλλους, εντάξει, δεν μας άρεσαν, έχασαν τις εκλογές. Υποτίθεται ότι ήταν καλύτεροι. Αλλά ήταν πιο καταστροφική όμως. Και στην ουσία, παιδιά, από ό,τι διάβαζα σήμερα, αλλά και πάλι σας το λέω, το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Οι φορολογούμενοι πλέον δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν υπάρχει σάλιο. Έχουμε λοιπόν μια άτυπη στάση πληρωμών, αφού αυξήθηκαν κατά 19,4 δις οι ληξιπρόθεσμες όφυλες από το τέλος του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2026, του τρέχοντος έτους. Δεν υπάρχει φράγκο. Τσακιστό. Και όπως διάβασα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σήμερα έχουμε μια πρωτοφανή βουτιά στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, και στα 815 ευρώ είναι η μέση κύρια σύνταξη.

Τα δισεκατομμύρια όμως υπάρχουν για τους εξοπλισμούς, έτσι. Για το ΝΑΤΟ και τα 200 εκατομμύρια για τους Patriot. Για το πρόγραμμα ΣΠΙΔΑ απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Αλλά οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη τον κάνουν πέρα. Διάβαζα business κάνουν οι Γάλλοι με τον Ερντογάν. Και συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση οι παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Αιγαίο από τους Τούρκους. Που για μία ακόμα φορά επανήλθαν προκλητικότατοι και αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και ενώ υπάρχουν παιδιά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και 200 εκατομμύρια για τους Patriot, εκεί χρήμα αβέρτα δηλαδή και για κάποια άλλα πράγματα. Διάβαζα ότι ο Γιάννης Στουρνάρας δεν θέλει να δώσει τη 13η σύνταξη, δηλαδή τα δώρα στους συνταξιούχους. Χρήματα που είναι από τους δικούς τους μισθούς, αυτούς που κράταγαν για να τους επενδύσει το κράτος το ελληνικό, έτσι.

Και τα φάρμακα, παιδιά, έχουν φτάσει στα ύψη. Και διάβαζα και έχουν δίκιο αυτό. Υπάρχει μια διαμαρτυρία των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Δεν έχουν πρόσβαση. Τους έχουν ξεχάσει όλους. Χάος αφήνει πηγαίνοντας διακοπές του Μητσοτάκης.

Λοιπόν, ο φίλος θα δημαντήσει ο Πεπέτας, λέει: καλησπέρα, Φώτη, έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες. Και έχουμε και το πιο ακριβό ρεύμα. Αυτό είναι γεγονός, Μητσοτάκη 2-0. Στην αρχή είχαμε δίμηνο το ρεύμα, θυμάστε. Μετά το δίμηνο έγινε μηνιαίο. Αλλά στην ουσία ο μηνιαίος λογαριασμός αγγίζει αυτό του διμήνου. Και έπειτα μας παρουσίασαν εκείνα και τα πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, μπλε, μαύρα τιμολόγια, έτσι για να χρωματιστεί η ζωή μας. Αλλά η ουσία παραμένει, παιδιά, ίδια. Πανάκριβο το ρεύμα. Έχει αυξηθεί και το νερό, έτσι. Το οποίο δίνεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Και θα αυξηθεί και κάτι άλλο κατά 5 με 6 ευρώ. Και αυξάνονται και οι τιμές στα προϊόντα, όλα επάνω.

η οποία κυβέρνηση έχει πάει διακοπές και διάβαζα στην Εφημερίδα Δημοκρατία ότι συνεντευξιάστηκε πριν φύγει για διακοπές. Αφού άφησε χάος πίσω το Μητσοτάκη, έτσι φίλε, και επί φίλε Κώστα παρεξηγήσει, έτσι είναι η αλήθεια. Τους άλλους δεν μας έκαναν έτσι. Ψηφίσαμε κάτι άλλο, μπας και δούμε καλύτερη μέρα και βλέπουμε χειρότερα πράγματα. Εμάς δεν το βλέπουμε πλέον πολιτικά, κάποτε το βλέπαμε όλοι. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, κοιτάζουμε τη ζωή μας. Και αυτό έχει επιπτώσει και στον αθλητισμό, έτσι. Είναι δυνατόν μεταξύ άλλων να δίνουμε και τον Παρθενώνα να το διαχειρίζεται. Άλλο τον Παρθενώνα, ρε παιδιά. Το λέγαμε για ανέκδοτο. Φέτος έχει πάει περισσότερο, λιγότερος κόσμος για διακοπές. Βλέπω και τα αυτοκίνητα είναι πιο γεμάτες περιοχές από προηγούμενα χρόνια. Γιατί να μην μπορεί να ξεκουραστεί ένας ανθρωπάκος.

Και ακούω πολλούς γιατρούς με τη συμπεριφορά του Άδωνη Γεωργιάδη να θέλουν να φύγουν από τον ΕΟΠΗ, να μην έχουν συνεργασία. Όλα αυτά, παιδιά, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Άρα τι γίνεται, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την καταστροφική πορεία μιας κυβέρνησης που μας έχει συμπαρασύρει όλους. Είναι χειρότερη και από δύο μνημόνια, έτσι.

Λέγαμε λοιπόν ότι πήραν κάτω από τη βάση οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στην εβδομάδα που μας πέρασε. Έτσι έδειξε, δεν είχαμε ποιότητα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, δικαίως κάποιοι Έλληνες όταν αναδεικνύονται, όταν τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία από το εξωτερικό, καλά κάνουν και φεύγουν. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Δεν παρουσιάζει βελτίωση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είδαμε και με την εθνική, έχασα από την ΚΑΠΑ 23 της Ιταλίας. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλικό ή όχι, αν ήταν φιλικό ή όχι. Μια εθνική τότε που είδε σαν θηρίο την Δανία, την οποία Δανία την απέκλεισε σκοτία, έτσι, αυτούς που λέγαμε και καμιά φορά να κορυδεύουμε σαν ξυλοκόπους στους Σκοτσέζους. Οι οποίοι αγαπάνε όμως το ελληνικό λαό, έτσι. Έχουν μια φιλοσοφία ευχάριστη. Δεν ασχολούνται με μικρότητες. Τους έβλεπα εδώ στην Ελλάδα που έρχονται να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους. Έχουν μια άλλη κουλτούρα, πολύ καλή. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάνε την Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φιλική απέναντι στην Ελλάδα και μας απέδειξαν λοιπόν όταν εμείς χάσαμε από την Δανία, που μπήκαμε φοβισμένοι τότε στο γήπεδο και κάναμε λάθος πάσα, δεν μπορούσαμε να δώσουμε πάσα. Αυτοί την απέκλεισαν, αυτούς που λέμε ξυλοκόπους, ότι δεν στρίβουν. Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λοιπόν έκλεισαν, λέει, τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Και όχι μόνο δεν είναι πιο φθηνό το ρεύμα, αλλά καίγεται και το δάσος. Καλά, λέει, έτσι είναι, φίλε. Κόστος ζημιάς σε περιβάλλον, ανυπολόγιστο. Ίσως τα παιδιά των παιδιών μας ξαναδούν την Ελλάδα μας πράσινη. Έχει κατακαεί όλος τόπος, τι πράσινη, έχει μείνει τίποτα. Δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Θα πέφτουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα, δεν μυρολάτρω. Έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και αντί για πράσινο θα έχουμε αυτές τις ανεμογεννήτρες που ξεφυτρώνουν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλες οι επιλογές λάθος αυτής της κυβέρνησης. Τα χάλασε με τη Ρωσία, από την οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και όπως διάβαζα σήμερα με τις άσχημες εξωτερικές πολιτικές, το διάβαζα σε Συναιστία και σε άλλες εφημερίδες, η Ελλάδα χάνει και τη συμμαχία με τον αραβικό κόσμο. Μένουμε μόνοι μας. Και εδώ ο Διαμαντής ο Πεπέτας μου στέλνει μια δήλωση που έχει κάνει κάποια στιγμή ο Νίκος Χαρδαλιάς. Λέει, δεν θα επιτρέψουμε καμία ανεμογεννήτρια στις αναδασωτές και πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Και αυτούς που φυτρώνουν, τι είναι, τις παίρνουν και φυτρώνουν μόνες τους.

και με την ανάρτηση του δήλωση του Χαρδαλιά που μας ανέβασε ο κύριος Διαμαντής Πεπέτας. Και λέει, εδώ γελάει ο κόσμος με αυτό. Ναι, σαν ανέκδοτα μοιάζουν, αγαπητέ Διαμαντή. Και όμως είναι η πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν στα της εθνικής ομάδας και των ελληνικών ομάδων που δεν τα πήγαν καλά στην Ευρώπη. Και θυμάσαι, προσπαθούσαμε να πείσουμε τον Καρέτσα να παίξει με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να δοθεί μια όθηση, μια ελπίδα για την επόμενη μέρα, να μην υπάρχει κατήφια. Άρα χρειάζεται η ριζική αλλαγή φιλοσοφίας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα λέτε και εσείς και τα λέμε και εμείς.

για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε, παιδιά, στις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνο, έτσι να πούμε και 5-6 πράγματα. Έχουμε πει και τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα και στον Αστέρα Τύπολη Σάκτολ, όλη την ειδησογραφία, τα σχόλιά μας και τα σχόλιά σας διαβάζω.

Δύο ομάδες τεράστιες διεκδικούν έναν πολύ κοντά λοιπόν στη συμφωνία για τη μεταγραφή του Φεράν Τόρες. Βρίσκονται Παρίσι, Σεντζερμέν και Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, με τον 26χρονο Ισπανόν έχει ήδη δώσει το ναι στους πρωταθλητές Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα γραφόμενα εκεί, η Παρίσι Σεντζερμέν βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Φεράν Τόρες. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες. Τις συζητήσεις έχουν αναλάβει ο Ντέκο από την πλευρά των Καταλανών και ο Λουίς Κάμπος από την Παρί, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον πλησιάσει σημαντικά σε οριστική συμφωνία. Η πλευρά του Πέτρη έχει ενημερώσει την Μπαρτσελόνα για την επιθυμία του να αποχωρήσει, ενώ φέρεται να έχει συμβολήσει και με την Παρί για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Σε πολύ λίγο πάμε σε διαμεσικά μηνύματα. Ημέρα, Διεθνής ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της Γάτας. Σήμερα ακούτε και μια γαμπτούλα που έχουμε εδώ πέρα. Έχω κι εγώ σπίτι μου. Ταΐζω αρκετά αδέσποτα. Βάλτε και κανένα νερό σε κανένα δοχιάκι, παιδιά. Αντιμετωπίζω και διάφορους περίεργους που πετάνε το νερό από τα πλαστικά. Είναι ορισμένοι που βγάζουν κακίες, δεν ξέρω το λόγο.

Λοιπόν, να πούμε για τον Τόρες ότι ο Ισπανός πρωταθλητικός μετακόμισε στη Βαρκελόνη τη Manchester City τον Ιανουάριο του 2022 και την περασμένη σεζόν στη La Liga μέτρησε 33 συμμετοχές με τους Blaugrana, σκοράζοντας μάλιστα με τους Blaugrana 16 τέρματα. Όπως είπαμε σε λίγο, πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα.
6: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού αντί του τιμωρημένου Τσάπρα στη Ρεβάντς με την CSKA 1948. Ανεβάζει τροφές ο Λιβάη Γκαρσία που έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης του Τριφυγιού. Στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη εντάχθηκε ο Ζωφρέ Μοκαντά, ο 40χρονος Γάλλος παράγοντας που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στη Μίλαν, βρέθηκε ήδη στο Γιώργος Καρεσκάκης παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ναϊμέγγεν, έχοντας πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο. Ο 28χρονος χάφτης Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα στόπερ. Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου. Στηρίζουμε πολλά σε εσένα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Κροάτι Χαφ. Λόβρο Μάγερ. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πρόταση δανεισμού για τον Γιάννη Κωνσταντέγια από την Γαλατασαράη, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο. Από τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ θα είναι ο διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών. Φρένο στην ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έβαλε το ελεγχητικό συνέδριο, το οποίο διαπίστωσε παραλήψεις στην διαδικασία ανάθεσης. Ο νέος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάρκεια των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε ένα χρόνο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου δεξιού μπακ από την Γουινέα Μπισάου Νανού. Οι κινήσεις του Λεβαδιακού συνεχίζονται καθώς απέκτησαν τον Σενεγαλέζο Μοχάμεντ Ρασίτ Ενδιαγέμ από την Γκουέλ Γουόρς. Τρέλα στον κόσμο του Όφη για τα εισιτήρια του τελικού του Super Cup με το sold out να είναι προπυλών. Η κριτική ήρθε σε συμφωνία με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Λορέντσο Ντίκμαν, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο. Την τρίτη του εμφάνιση χρώματος πορτοκαλί παρουσίασαν κυπελούχοι Ελλάδος. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την ΑΕΛ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Ρισβάν για τη σεζόν 2026-27. Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ της Ομόνιας Τάσος Χατζηγιοβάνης σε μια υποδειγματική κίνηση ανθρωπιάς δόρισε 12.500 ευρώ και κάλυψε τα εγχειρητικά έξοδα παιδιού που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε με τους κανονιέρδες έως το 2030. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τρίτο μισάωρο, για να θέλετε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, αν θέλετε 9,43, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Εδώ θα είμαι κοντά σας όλο το διάστημα, δεν πήγα διακοπές για να είμαι κοντά σας. Μέσα 8 θα είμαστε λοιπόν μαζί. Και επειδή αρκετοί το έχετε ζητήσει, λοιπόν και τη Δευτέρα θα είμαι εδώ το απόγευμα 6 με 8 και την ερχόμενη Τετάρτη πάλι 6 με 8. Από τις 5.30 και μετά, επαναλαμβάνω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα προς το παρόν και μέχρι 5.30 μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά. Όπως και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματα που στέλνετε στο 6939-943-943.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος πήρε θέση κάτω από το δεκάρι της Χάλας στο φιλικό με την Άιντραχτ, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τη νέα ομάδα, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσή της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό, παιδιά, έτσι. Ο 23χρονος λοιπόν διεθνής θεματοφύλακας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της αγγλικής ομάδας για τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ. Ο Τζολάκης, θα θυμίσουμε, ανακοινώθηκε από τη Χάλας 5 Αυγούστου με τον αγγλικό σύλλογο να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ στο Ολυμπιακό για την απόκτησή του και να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία του. Μάλιστα, ο Έλληνας goalkeeper είναι μόλις ο τρίτος παίχτης για τον οποίο η Χάλα έχει δαπανίσει ποσό μεγαλύτερο από τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός το οποίο δείχνει και το πόσο σημαντική επένδυση αποτελεί για τον αγγλικό σύλλογο. Και μια φορά λέγαμε για το, και λέμε για το Τζολάκη, πολλοί φίλοι του, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στέλνει ένα μήνυμα, όπως ο Στέλιος, η Τζέσικα, ο Δημήτρης, και λένε γιατί δεν έβαλε με τη Λίμπαρ τον Φορτούνη στο μάτς με την Νάιμέγγεν. Και λέγα και πριν λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μεν μεταγραφές, αλλά από την άλλη εμένα Ολλανδοί αμυντικοί δεν μου κολλάνε σε ελληνικές ομάδες. Το είπα και την προηγούμενη εκπομπή και στις προηγούμενες, μην μου το πείτε ότι το λέω τώρα. Δεν διακρίνονται για την καλύτερη άμυνά τους οι Ολλανδοί αμυντικοί. Άλλωστε η φιλοσοφία στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι άλλη, πολλά γκολ. Ούτε η εθνική ομάδα της Ολλανδίας διακρίνεται για την καλύτερη άμυνα, παιδιά, έτσι. Μπορεί να είναι καλά ονόματα αυτοί που ήρθαν στον Παναθηναϊκό, αλλά παραλαμβάνω εγώ, αν ήμουν Ολλανδούς αμυντικούς, δεν θα έπαιρνα. Θα το δούμε στην πορεία στη ρεβάνση του Παναθηναϊκού, αλλά και στο προηγούμενο μάτσι με το Ζόρι, με το Στανιό προκρίθηκε, παιδιά, έτσι.

με ομάδες που που δεν τρομάζεις όταν τις ακούς. Βέβαια έχουν ανέβει όλες οι ομάδες, το έχουμε το έχω τονίσει αρκετές φορές, δεν υπάρχει πλέον εύκολη ομάδα, αλλά και από την άλλη δεν μπορείς να τρομάζεις όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες και δεν μπορείς να περνάς με το στανιό στο τσάκ στην επόμενη φάση. Και όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, πάβει να είναι σύμπτωση, έτσι δεν λένε.

Να πάμε στην ΕΚΟ που αποχωρεί από την Ένωση ο Αλέξο Δέντες. Μετά από 14 μήνες παρουσία στη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Όχι επειδή ότι έχει κάτι με τη δίκη Σάικ ότι είναι δυσαρεστημένος. Απλά ενημέρωσε τη δίκη Σάικ ότι κατεβαίνει υποψήφιο στις προσεχείς εκλογές με την Ελλάς, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Όπου το στέλεχος Σάικ μέχρι τώρα εκτελούσε καθήκοντα συμβούλου σε θέματα στρατηγικής και σχέσεων με την ΕΠΟ και με άλλους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου. Έτσι αυτό που μένει να φανεί είναι την επόμενη κίνηση θα κάνει η ΠΑΕΑ ώστε να αναπληρωθεί το κενό του.

Να πούμε ότι είναι η μέρα μνήμης η σημερινή για την οικογένεια Τσάκ με τη συμπλήρωση 3 ετών. Από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ, η Ένωση και η Άθανση Καλλιθέα θα τιμήσουν τη μνήμη του τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του απόψινου 8 παιδιά φιλικού του αγώνα που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Allwyn Arena. Πριν από τις έντρα δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής στη θύρα της Original και πριν από την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Παράλληλα η σημαία της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο, η σημαία του εγκεφάλου θα κυματίζει με σύστια και η μορφή του Μιχάλη θα απεικονίζεται στα Matrix στην πλατεία του Αετού. Αλλά και οι παίκτες της Ένωσης θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια ως έδειξη πένθους. Τόσο για τον Μιχάλη Κατσούρη όσο και για τον άδικο χαμό του Κώστα του Λιάκα, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα.

Ενδεχομένως πάντως στην ΑΕΚ να ξέχασαν ένα ακόμα πρόσωπο. Είναι ο επί χρόνια φροντιστής της ΑΕΚ και της ΑΕΚ Β, ο Δημήτρης Ομανίτσας, που έφυγε από τη ζωή πέρσι, παιδιά, σε ηλικία 60 ετών, στις 22 Αυγούστου του 2025, βυθίζοντας το πένθος την οικογένεια της ομάδας. Κάποιοι μου έλεγαν και ότι στεναχωρέθηκε τότε που τον έδιωξαν από την ΑΕΚ, που ήταν φροντιστής για αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν πέρασε ένας χρόνος από τη στιγμή που έφυγε ο επιχρόνια φροντιστής ΑΕΚ και της ΑΕΚ Β, ο Δημήτρης Ομανίτσας, σε ηλικία 60 ετών, πέρσι 22 Αυγούστου του 2025. Πολλοί μου το έλεγαν στον περιβάλλον της ΑΕΚ, φίλοι της ΑΕΚ και όχι μόνο, ότι στεναχωρέθηκε που έμεινε εκτός ΑΕΚ.

Για το κύπελλο Ελλάδος θα πούμε, στην τελική ευθεία μπαίνει ο ορισμός της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζάκυνθο και την Κηφισιά για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος. Καθώς η έδρα του αγώνα αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, παιδιά, μεθαύριο Δευτέρα. Έτσι, μόνο η έδρα αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Η ΕΠΟ προσανατολίζεται στη διαξαγωγή του παιχνιδιού Τρίτη ή Τετάρτη. Στόχος ομοσπονδίας είναι η ολοκλήρωση όλων των προκληματικών μέχρι τις 24 Αυγούστου, ώστε στις 25 Αυγούστου να γίνει η κλήρωση της League Phase, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Βίλος Αβέγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα σε αυτό που έλεγα, ότι δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στην Ευρώπη. Και λέει: Φώτη, καλησπέρα. Δεν έχουν ανέβει οι μικρές ομάδες, έχουν χάσει δυναμικότητα. Οι μεσαίες ομάδες που λέμε, λέει, για θυμίσει τον Ολυμπιακό πριν 20 χρόνια τι παίκτες είχε και τι παίκτες έχει σήμερα, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα παίκτη που ξεχωρίζει, το Κωνσταντέλια. Αν φύγει, λέει, τι γίνεται, τελείωσε και ο ΠΑΟΚ. Δεν διαφωνώ, αλλά απλώς θα πω στο εξής, φίλε Ευάγγελο, ότι μέρα με τη μέρα αλλάζει η μορφολογία, θα πω, του ποδοσφαίρου. Τρέχει με ταχύτητες φωτός και οφείλουμε να το προλαβαίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, έτσι το αντιλαμβάνεσαι, το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να μην είχαμε την ποιότητα ή και το σούπερ θέαμα, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο χρειάζεται άλλα στοιχεία. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν οι παίκτες εκείνης της εποχής, έτσι, αλλά διαμορφώνεται και έχει διαμορφωθεί αλλιώς το περιβάλλον.

Να δώσω καλησπέρα στο φίλο Ντίμη Πάο Χαλκίδα. Ποια είναι η γνώμη του για τον τωρινό ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα? Βέβαια, ο Κωνσταντίνας είναι μεγάλη μορφή, σίγουρα, όπως λέει και ο φίλος ο Βάγγελος. Δεν το συζητάμε, με τεράστιο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Και μιας και λέμε για ΠΑΟΚ, να πω ότι αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Γκρεκ Τέιλορ στον ΠΑΟΚ. Ο σκοτώσιος αμυντικός, ο οποίος στο πρόσφατο μάτς με την Άντελε χρησιμοποιήθηκε ως αμυντικό χαφ, φέρεται να είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το δικέφαλο του Βορρά. Το ενδιαφέρον της Celtic να αποκτήσει τον 29χρονο αμυντικό είναι γνωστό. Σίγουρα, με νέα δημοσιεύματα, οι Celtics έχουν ανταγωνισμό σε προσπάθεια να τον επανεντάξουν στο έψυχο δυναμικό τους. Αφού στο στόχαστρο του για τον Taylor βρίσκεται και η Μάλαγα, στο στόχαστρο της είναι ο συγκεκριμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, εκτός από την Celtic. Η οποία Celtic, να πούμε ότι δεν έχει καταθέσει κάποια επίσημη πρόταση για να το αποκτήσει από τους ασπρόμαυρους.

Το επόμενο θέμα επηρεάζει και τον Ολυμπιακό. Φορά και τον Ολυμπιακό, θα έλεγα. Η Ναϊμέγγεν λοιπόν αποχαιρέτησε τον κοντά Ισάνο, καθώς 22χρονος Ιάπωνας μέσος ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην PSV Eindhoven. Μια εξέλιξη που σαφώς επηρεάζει, μάλλον θετικά, τον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η PSV ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ουσάνου, καταβάλλοντας την Ναϊμέγγεν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην συμφωνία προβλέπονται ακόμα έως 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, αλλά και ποσοστά μεταπώλησης. Πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ναϊμέγγεν. Ο Ιάπωνας υπέγραψε με την PSV μέχρι το καλοκαίρι του 2031 και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24. Ο Σάνο πάντως δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται να αποτελεί πλήγμα για την Ολλανδική ομάδα η αποχώρησή του, καθώς 22χρονος είχε εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος μεσαίας γραμμής από τη στιγμή που αποκτήθηκε από την Φαγιάνο Οκαγιάμα τον Αύγουστο του 2023 έναντι περίπου 350.000 ευρώ. Ο αθλητικός διευθυντής της PSV, ο Τρεστ Στιούαρτ, περιέγραψε τον Σάνο ως ένα δυναμικό εξάρι με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας.

Πάμε τώρα στα ελληνικά δεδομένα. Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Πανιώνιος, ο ιστορικός, καθώς οι Κιανέριθροι έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Μιγκέλ Ταβάρες και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής για την περίπτωση του 27χρονου Πορτογάλου. Είχε διαφερθεί εδώ και αρκετό καιρό ο Πανιώνιος, ο Ταβάρες, που πρόκειται να δώσει περισσότερες λύσεις και επιλογές στον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιωνίου. Η φυσική του θέση είναι στο αριστερό άκρο, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πίσω από τον επιθετικό όσο και ως φορ.

Ο φίλος ο Βάγγελος έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα και λέει ότι έχει γίνει το εξής. Οι πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης δεν αφήνουν πλέον να παίρνουν μικρές παίχτες, καλούς, όσους υπάρχουν. Ακόμα δίνουν πολλά χρήματα για να μην μπορούν να ορθοποδήσει καμία άλλη ομάδα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, λέει, ένα κλειστό κλαμπ για 10 με 15 μεγάλες ομάδες και οι υπόλοιπες είναι κομπάρσι της Ευρώπης. Σίγουρα το χρήμα είναι αυτό που κυριαρχεί και τα μεγάλα κλαμπ είναι αυτά που κυριαρχούν. Γιατί και ο κόσμος εκεί έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, έτσι, πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Όταν βλέπει ότι έρχονται όλα τα ονόματα εκεί, τα μεγάλα, οι καλοί παίκτες, οι παιχταράδες. Μια και λέμε για ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, θυμήθηκα κάποιο φίλο που έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι λείπει το πολύ θέαμα γενικότερα από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχει γίνει πολύ γρήγορο, οι παίκτες είναι πιο αθλητές περισσότερο. Ξέρετε, θυμήθηκα τον Ιμπραήμοβιτς, είχε βάλει κάτι γκολάρες, παιδιά. Κανείς όμως δεν το είχε αναφέρει μέχρι τώρα. Να μας υπενθυμίσει αυτές τις γκολάρες, τις θεαματικές που είχε πετύχει. Γκολάρες και καλές, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, παιδιά, στις 5.30 και μετά βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Με το ήθος που ακολουθείτε κάθε φορά, τεκμηριωμένα. Όπως είπαμε, Δευτέρα και Δευτέρα θα είμαι μαζί σας 6 με 8 το απόγευμα και Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Αυτό που μου έχετε ζητήσει το κάνω πραγματικότητα. Οπότε δεν μένω μόνο στα λόγια, παιδιά, έτσι. Όσες φορές μπορώ και εγώ, έρχομαι παραπάνω.

0: με τις δικές της ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Ένα παράδειγμα.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Είπαμε από 5.30 και μετά θα έχουμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάμε στο φίλο μας το Χάρη. Καλησπέρα.
1: Έλα, γεια σου φίλε Βάση.
0: Βρίσκεσαι...
1: Θα πάρω πρώτος να προλάβω το μαρμαγιό.
0: Βρίσκεσαι καθοδόν, που πηγαίνεις ή από πού επιστρέφεις?
1: Γυρίζω από παλιά.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Ήτανε καλά σήμερα, είχε λίγο κουφόβραση ή κάνω λάθος? Λοιπόν, σε ακούω, για πες μας.
1: Έλεγα να μην πάω για τη Σαββατοκύρια, γυρίζει χαμός, αλλά δεν είναι και να κάθεσαι. Τέλος πάντων, κοίτα τώρα πήρα, καταρχήν πήραμε αφορμή τώρα που είπες για το μνημόσυνο του Κατσούρη, πως το λένε το Μαλικάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πριν πω αυτό, θέλω να δω συγχαρητήρια στον το παλικαράκι, το Χατζη Γιωβάνι, ο οποίος δεν μου ήταν και συμπάθης λόγω προέλευσης ομάδας, έτσι από εκεί δεν θέλω να τους βλέπω, και όταν έπαιζε, αλλά τώρα με αυτό που έκανε, εκτός το ότι με συγκίνησε, έδειξε και πόσο μάγκας είναι, γιατί δεν έχει κάνει και τα συμβόλαια που έχουν κάνει άλλοι, έτσι.
0: Ναι, λέει, βέβαια, εννοείται, βέβαια.
1: Αυτό πήγε στην Τουρκία εκεί πέρα να πάρει, τι να έπαιρνε, 5 εκατοστάρια, να έπαιρνε το χρόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σιγά είναι όχι. Αλλά είναι άλλοι που έχουν πολύ περισσότερα. Ο Φορτούνης, ας πούμε, για μην πω άλλης ομάδας, μαζεύσει, ας πούμε, 10 εκατομμύρια. Φίλε Φορτούνη, και με 10 ζεις πλούσια, και με 9 ζεις πλούσια, και με 8 ζεις πλούσια. Το λέω τώρα για τον κάθε Φορτούνη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω, ο Κώστας μπορεί να έχει δώσει, δεν ξέρω. Γενικά, λέω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ταλέντο και πήγανε και έχουν τώρα μια υπεραξία, ρε φίλε. Δεν μπορεί τώρα ο άλλος δουλεύει σχίζει το λιβέρα να βγάλει 1-2 χιλιάρικα. Και εκεί επειδή το έφερε η κυρία τώρα έτσι πλουτίζουνε και να έχουν ανταχαίρονται τα παιδιά. Αλλά μπορεί να δείξουν και την ευαισθησία τους, όπως τώρα αυτό το παλικαράκι που λέμε, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, είσαι ή διαφωνείς?
0: Χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό κιόλας, αλλά εντάξει, μια ευαισθησία μπορεί να υπάρχει, έτσι.
1: Υποχρεωτικό δεν είναι, ρε φίλε, τι ναι, πάνε υποχρεωτικό. Και λέμε μπορεί και κάποιοι να το κάνουν και να μην το δείχνουν. Αν και για μένα πρέπει να το δείχνουν για να παραδειγματίσουν.
0: Ναι, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν κιόλας να υπάρχει δημοσιότητα, ξέρω.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτά πρέπει να αναδεικνύονται. Δηλαδή, το κάνεις εσύ και εγώ που είμαι γείτονά σου, έστω θα το κάνω, αφού είδα ότι το κάνεις και εσύ. Αν δεν το δω, μπορεί να μην το κάνω καθόλου. Έστω ότι το κάνω και από υποχρέωση, από πώς το λένε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Εντάξει, αυτό είπα, ήθελα να το πω. Αυτός και ο λόγος μου πήρα, για τους συγχαρητήρια.
0: Ωραία, έγινε.
1: Ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Το δεύτερο είναι για τον Κατσούρη, για το, πώς το λένε, για το μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να πω κιόλας για να μην μπλέξω. Έτσι, 3 χρόνια κλείνει το παλικαράκι. Λοιπόν, αυτό τώρα όσοι γονείς έχουν χάσει και να μην σου τύχει να χάσει παιδί, καλύτερα να φύγεις εσύ.
0: Αστεία λες, βέβαια, είναι μεγάλος ο πόνος. Ποτέ δεν σβήνει, βέβαια.
1: Και θέλω να πω, επειδή αυτό τώρα είναι και ο παντικός στη μέση. Λοιπόν, περνάω από κάποια Φιλαδέλφια, του έχουν φτιάξει χρυσό σταυρό, πώς το λένε εκεί πέρα, του βάζουν λουλούδια, το κάνουν. Και ο ένοχος είναι ασύλληπτος, φίλε.
0: Έλα, λοιπόν, αυτό λέω, 3 χρόνια δεν έχει ακόμα.
1: Τον Ολυμπιακό, όταν έγινε, γιατί συνδέονται όλα αυτά παντικά, έτσι. Έγινε τότε με τον αστιφύλακα, αλλά σε 3 μέρες βρήκανε τον ένοχο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτοί ψάχνανε τον υπερένοχο. Συλλάβανε αυτό που έγινε, αυτό το πογκρόμ κατά του Ολυμπιακού, παύλα κατά του Μαρινάκη. Συλλάβανε και πήγανε στο Μεταγόνα ένα ολόκληρο γήπεδο. 500 άτομα δεν είχε ξαναγίνει ούτε στην Ουγκάντα. Πρέπει να γίνει αυτό. Σε 3 μέρες βρήκανε τον ένοχο, αλλά ψάχναν τον υπερένοχο. Βλέπουμε τι έχει γίνει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και το Μόραλ και όλους. Τους κυνηγήσανε για κοινωνική οργάνωση κτλ. Λοιπόν, και ο πώς του λένε, του Κατσούρη, ο ένοχος ήταν ακόμα ασύλληπτος. Αυτή η μανούλα του εκεί. Τι να τα κάνει τώρα τις τιμές και αυτά που κάνουν και τα δωρεάν παιχνίδια στη μνήμη του και τώρα και τ' άλλο, όταν ακόμα κοιμάται το βράδυ και λέει ποιος το σκότωσε το παιδί μου. Είναι, είναι έτσι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα μην πιάσουμε τα πολιτικά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές
0: και βλέπουμε.
1: Και τα όλα.
0: Έγινε, φίλε μου, χάρη. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Φώτη.
0: Έλα, τι γίνεται.
2: Καλά, Λεβέντη μου. Απλώς θέλω να αναφέρω κάτι ενδεικτικά. Έτσι.
0: Θύμισε μας το μικρό σου όνομα για να ακούει και ο κόσμος ή τίποτα άλλο.
2: Ο Ήλωτας. Έτσι αυτοσυστήνομαι.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν,
2: θα πρότεινα στον κόσμο να μην περιμένει πολλά πράγματα από κόμματα και από πολιτικούς.
0: Εντάξει, πάντα πρέπει να υπάρχει όμως ελπίδα, δεν είναι, γιατί άμα
2: είναι ναι.
0: να το κλείσουμε το μαγαζί, τότε...
2: Θα το αναφέρω, Λεβέντη μου, κάτι ενδεικτικά. Έτσι.
0: Σίγουρα δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, ναι, βέβαια, εντάξει.
2: Που το γνωρίζουν ελάχιστα. Θα είμαι επιγραμματικός, λακωνικός. Λοιπόν, 12 Οκτωβρίου φύγαν από την Αθήνα οι Γερμανοί.
0: Ναι.
2: Οκ. Μετά από μία εβδομάδα εγκαταστάθηκε μία κυβέρνηση από όλα τα κόμματα. Από βασιλόφρονες, από δεξιούς, από βενιζελικούς, από αριστερούς και από κομμουνιστές.
0: Συνεργασίας κυβέρνηση, ναι.
2: Εθνικής ενότητας.
0: Εθνικής ενότητας.
2: Υπό Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Μπράβο.
2: Η διάρκεια αυτής της κυβέρνησης ήταν βραχίδια. 2 Δεκέμβρη του 1944 διαλύθηκε και άρχισε τον μπαμπούμ των Δεκεμβριανών. Ανεξάρτητα ποιος θέει, ποιος δεν θέει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το κοιτάμε έτσι, βέβαια.
2: Σύμφωνη. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν είχε δεδηλωμένη από καμία βουλή, η οποία να προήλθε από καθολική ψηφοφορία.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνη μέχρι εδώ.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ένα νόμο έκανε πριν διαλυθεί με τον τρόπο που διαλύθηκε. Την 23η Οκτωβρίου αποφάσισε τον εξής νόμο. Δεν ψήφισε και δεν υπήρχε βουλή. Ότι από τους καταθέτε των τραπεζών να εξοφλούνται σε πληθωρικό χρήμα, ενώ οι μέτοχοι σε κανονικό χρήμα με τον κανόνα του χρυσού.
0: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Τι να κάνω εγώ που έχω ένα, που οι 100 δραχμές τη μια μέρα έπαιρνες ένα κουστούμι και την άλλη ένα τσιγάρο?
0: Μάλιστα.
2: Ενώ οι μέτοχοι που ήταν ναυτιλιακές εταιρείες, βιομήχανοι και ξέρω εγώ, εξοφλήθηκαν σε πραγματικό χρήμα με τον κανόνα του χρυσού.
0: Μάλιστα, σωστό, ναι, έτσι.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Εκεί συμφωνήσανε όλοι.
0: Βέβαια.
2: Και δεν φωτίστηκε όπως θα έπρεπε ιστορικά αυτό το περιστατικό. Αλλά ξέρεις τι φωτίστηκε? Μας φάσατε εσείς, όχι σας φάζαμε εμείς. Ενώ εκεί που ήταν το συμφέρον και η ιδιωτέλεια συμφωνήσανε άπαντες.
0: Μάλιστα.
2: Το αναφέρω ενδεικτικά.
0: Ωραία. Έγινε.
2: Τώρα, τι θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος?
0: Ναι,
2: απλώς να γίνουν επιτροπές ενδιαφερομένων, όπως οι υγειονομικοί, οι πυροσβέστες, να έχουν τα αιτήματά τους και να τα παρουσιάσουν στα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα και όποιος θέλει ας συμφωνήσει και θα ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει ας μην συμφωνήσει και ας μην ακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Γνώμη μου. Ναι. Όσον αφορά για τις εκλογές, όλα τα κόμματα έχουν παραδεχτεί ότι θα κερδίσει, ότι θα έχει την επόμενη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν δέχονται. Ο μόνος που πρότεινε ο Φουκαράς ο Φάμελος είναι, αλλά δεν το δέχτηκε κανείς για κοινοπραξία. Αυτά προς ώρα.
0: Εντάξει, έγινε, οκ. Okay.
2: Να
0: έγινε.
2: Είστε καλά.
0: Έγινε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι Νέα Δημοκρατία. Θα καταποντιστεί. Κάποιος άλλος θα είναι επάνω. Εκτός και αν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως ακούγεται και ακούω, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν είναι κάτι καταστροφικό, παιδιά, ακόμα ό,τι και να υποστηρίζει κανένας, δεν το συνεχίζει, έτσι. Το ίδιο όπως συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν η ομάδα σου οδηγείται στην καταστροφή. Θα διατηρήσει το ίδιο μοτίβο, την ίδια συνταγή? Όχι, δεν γίνεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τις ζωές μας, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Κάποιος φίλος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι αν έκανα εγώ δεν είμαι, λέει, που έκανα εκπομπές μαζί με τον Γιώργο Τράγκα, τον Μακαρίτη. Ναι, εγώ έκανα, φίλε, στο Real FM. Ήμουνα μαζί του, χωρίς να σημαίνει ότι έτσι συμφωνήσα μαζί του σε πολλά πράγματα. Για τις μαύρες σακούλες, λέει, που πήγαινε και έφερνε, δεν είπα τίποτα, λέει, δεν λέω τίποτα. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι είδα να έχει μαύρες σακούλες ή όχι. Καταλάβαινα όμως ότι έχει περιουσία, έτσι. Και εμένα με άφησε απλήρωτο σε κάποια πράγματα, φίλε. Έχασα περίπου στα 70 χιλιάρικα. Όμως από κάποιες κινήσεις έβλεπα ότι πρέπει να είχε περιουσία. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο ίδιος στις εκπομπές του, από ό,τι θυμάμαι, κάθε μέρα το έστελνε το ΣΔΕ ο Σιμίτης για να το ψάξει. Αυτοί τότε που το έκαναν έλεγχο, που πήγαιναν στο γραφείο του, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν μπορεί, γιατί πήγαιναν εκεί για καφέ, όπως μου λέει και ο αδερφός μου. Ο Φόντας, Φώτης Φόντας, μας μπερδεύουν μερικές φορές. Ναι, αυτοί που πήγαιναν εκεί, όπως έλεγε και ο ίδιος, από το ΣΔΟΕ, του κάναν έλεγχο, από το Σιμίτη. Δεν έβρισκαν τίποτα, δεν καταλάβαναν τίποτα. Σφύριζαν τα εκατομμύρια κάτω από τη μύτη τους και δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ο γιος, ο ένας που είναι στο μαξί μου, το παραδέχτηκε ότι δεν δέχτηκε να έχει καμία κληρονιά τον πατέρα, γιατί δεν ήξερε που τα βρήκε τα λεφτά ο πατέρας του. Αλλά αυτοί που πήγαιναν από το ΣΔΟΕ, από το Σιμίτη, τέλος πάντων, ας το πούμε και έτσι, δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Κι εγώ κάποιες φορές είχα διαφωνήσει μαζί σε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή είχα φύγει, ξαναγύρισα βέβαια. Γιατί το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, με είχε βάλει υπεύθυνο σε κάποιο site. Το πήγαινε full μέσα σε μια εβδομάδα, έχει πόσες χιλιάδες χτυπήματα. Αλλά άφησε κάποια απλήρωτα παιδιά και του το είχα πει. Τον πήρα τηλέφωνο, ήταν στη Γαλλία. Λέω, κύριε Γιώργο, τα παιδιά θα πληρωθούνε. Μου λέει, όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Του λέω και εμείς θα ξαναγράψουμε όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Και τσακωθήκαμε τότε. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έκρυβαν τα λόγια του, τα λόγια τους. Τα έλεγα χήμα και μπροστά στον ίδιο. Κάποιοι άλλοι όμως από τον περίγυρό του δεν του έλεγαν την πραγματικότητα και τους άκουγε λάθος κατά την άποψή μου. Το να λες ναι σε όλα για να σώσεις τη δικιά σου δουλειά, τα δικιά σου χρήματα, το δικό σου το μάρι που λέει ο λόγος, δεν είναι το σωστό. Και το λέω εγώ που δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής, ούτε υπήρξα συνδικαλιστής. Αλλά έβαλα πλάτη όμως για τα παιδιά που δεν πληρώθηκαν. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαι αρκετά υπερήφανος. Ναι, και έχω να λαμβάνω ακόμα χρήματα από τη συνεργασία μου που είχα στο Blue Sky, στην εφημερίδα Ανεξαρτησία, στη χώρα. Υπήρχαν και πολλά παιδιά που για πάντα έμειναν απλήρωτα. Και στεναχωριέμαι μάλιστα που ο άνθρωπος αυτός πάταγε σε εισαγωγικά σε ανθρώπινες ψυχές. Και από εδώ πέρασε, από τον Interventen Ελλάδα Sports 94,3 ως Ελλάδα FM. Το ίδιο πράγμα είναι ο σταθμός, παιδιά, δεν είναι, αλλάζει κάτι, έτσι. Και εδώ άφησε χρεωστικά. Έκανε ζημιά. Εγώ εδώ πέρα δεν ήμουν τότε μαζί του. Ο οποίος ήμουν πολύ συνεπής στη δουλειά μου απέναντί του. Μου εμπιστευόταν τα ρεπορτάζ. Και να φανταστεί κανείς, κοιμόμουν 2.30 τα ξημερώματα και ξύπναγα 4.30. Ούτε τον εαυτό μου δεν προλάβαινα να δω, ούτε τους γονείς μου. Έτσι, για το φίλο που πήρε, δεν έκρυψα τίποτα, ούτε κρύβομαι. Έτσι, τα έχω ξαναπεί και άλλες φορές αν έχεις παρακολουθήσει εκπομπές, φίλε.

0: αλλά διαρωτώ με αυτοί που έκαναν έλεγχο φίλε εκεί στον Γιώργο Τράκη που πήγαιναν κάθε μέρα, όπως έλεγε και ο ίδιος. Δεν είχαν δει τίποτα, δεν καταλάβαιναν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Όπως τώρα από την ανεξάρτητη αρχή, από την ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης, δεν είχαν καταλάβει τίποτα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης και άλλα πολλά. Άρα λοιπόν ο χαμένος υπόθεσης ήμουν εγώ, φίλε μου, έτσι. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Τηλεφωνική, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς πάει?
1: Εγώ καλά είμαι, ρε φίλε, αλλά σ' ακούω για τα ωράρια σου. Ρε εσύ, άμα σε φούρνο να δούλευες, θα έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα με αυτά τα ωράρια.
0: Και όμως δεν το έλυσα και βγήκα και χαμένος, έχω χάσει 70.000, πού τότε θα πάρω από τη χείρα του
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί πιάστηκες έτσι, κοροϊδό.
0: Εντάξει, πίστεψα σε κάποιον άνθρωπο που μου υποσχέθηκε κάποια πράγματα, δεν τα έκανε ποτέ, έτσι. Αν μου πεις τόσο ευκολόπιστος, όταν ο άλλος δίνει τον λόγο του, έτσι. Πιστεύεις, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει.
1: Όχι, κοιτάξτε, ο λόγος του, ναι. Ο λόγος του καθενός είναι ανάλογος με τη βαρύτητά του.
0: Και τώρα τα χαίρεται η χείρα τράγκα να πούμε τώρα με τις, με τα, πώς το λένε, με τις Μαζεράτη, με τις Φεράριδες και τα λοιπά. Κατάλαβες τι γίνεται, η υγεία, όχι των κορόιδων, δεν αισθάνομαι έτσι, αλλά άλλοι πλουτίζουν, άλλοι και άλλοι διασκεδάζουν στη Χλειδή.
1: Είμαστε κάποτε, φίλε Φώτη, το Μαργαρίτη τον Αένιο στο Δεκανελάκι, θυμάσαι, του Ιωνικού.
0: Ναι, είχα κάνει ρεπορτάζ εγώ Ιωνικό όλη την εποχή Κανελάκη, καταλαβαίνεις.
1: Είχε στο γραφείο του μια ταμπέλα,
0: ναι.
1: Την οποία την έλεγε και στην εκφορά του λόγου, συνέχεια, γιατί πάντα ακούγονταν. Ο Τάξας δεν έχασε ποτέ, ο Δώσας έχανε.
0: Ο Κανελάκης πάντως, επειδή πήγαινε αρκετά συχνά στο γραφείο του.
1: Κανελάκης θεός χωρίς ήταν λεβέντης.
0: Μάγκας ήταν όντως.
1: Και μάγκας, να σου πω και... λεβέντης, πλήρωνε τους πάντες.
0: Μπράβο, σωστά το λες, σου λέω, επειδή ήμουνα...
1: δεν χρωστάγε σε κανέναν.
0: Ναι. Ήμουν από τους αγαπημένους του...
1: Έφυγε από τη ζωή και είχε πληρωμένο και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και μιλάμε για ωραίο μάγκα.
0: Πλήρωνε τους πάντες 10 μέρες πριν φτάσει η μέρα πληρωμής.
1: Μην το ψάχνεις, σου λέω.
0: Τα ξέρεις, σωστός απόλυτα.
1: Έτσι. Εγώ τώρα σε πήρα σήμερα τηλέφωνο. Έτσι να ξεφύγουμε λιγάκι από τα αθλητικά. Και θέλω να αναφερθώ, ρε φίλε, σε ένα θέμα που εντάξει δεν μ' άφησε με ανοιχτό το στόμα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά, αλλά μου κάνει εντύπωση πως δεν ασχολείται κανένας, δηλαδή τόσο πολύ έχουμε εξοικειωθεί με την τρελά. Θέλω να αναφερθώ, ρε φίλε, σε αυτό το θέμα του Μιστρά, ας πούμε, όπου ο 55χρονος γιος είχε στην κατάψυξη τον πατέρα του κάποια χρόνια, 10, πόσα χρόνια, 7, 8.
0: Ναι, το διάβασα, ναι, το διάβασα, ναι, ναι.
1: Μόνο και μόνο για να παίρνει τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Και προβληματίστηκα, ρε φίλε, και λέω τελικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος, φίλε Φώτη, είναι ανεξιχνίαστος και θα παραμείνει έτσι εις τους αιώνας των αιώνων, φίλε. Ξέρεις γιατί?
0: Βέβαια θα πει κανείς ότι η φτώχεια κάνει πολλά πράγματα, έτσι, δεν το δικαιολογώ, εννοείται.
1: Δεν είναι θέμα φτώχειας, μόνο είναι θέμα ισορροπίας.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος είναι ανεξιχνίαστος και θα παραμείνει έτσι εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί ούτε αντικαθιστάται, ούτε επισκευάζεται, ούτε συντηρείται, φίλε.
0: Βέβαια.
1: Και αλλή μόνο, αν κάποια στιγμή βγάλει κάποια βλάβη.
0: Δεν πάει για σέρβις, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν συμβεί αυτό, φίλε, μπλοκάρονται λειτουργικά οι χιλιάδες αναδευτερόλεπτο εγκεφαλικοί διακλαδωτές της λειτουργίας του, και ο κλειδούχος του χαλασμένου πλέον νου αλλάζει ανεξέλεγκτα, φίλε, τη διαδρομή, βγάζοντας τον άνθρωπο στο αντίθετο ρεύμα, αποσυνδέοντας τον, φίλε, από την κοινή πραγματικότητα, καταργώντας ρημάκα τη λογική και το μέτρο. Είναι απίστευτα πράγματα. Με αποτέλεσμα οι μετοπικές συγκρούσεις στις ψυχοσυνδρομικές εθνικές οδούς του παραλογισμού και της φαντασίας του καθενός που υφίσταται τη βλάβη, να είναι απίστευτα επικίνδυνες, ρε φίλε, στην εφαρμογή τους. Το μυαλό του ανθρώπου, Φώτη, είναι μια σαμάτητη καθημερινή ενόργανη γυμναστική ακροβατικών, φίλε, και ισορροπίας. όπου έτσι και για κάποια χιλιοστά η προσγείωση στο στρώμα επαφής, φίλε, ξεφύγει από τα προγραμματισμένα σημάδια της λογικής, τα δεκάρια της κριτικής επιτροπής αντιπροσωπεύουν, φίλε Φώτη, αδιαπραγμάτευτα το ακαταλόγιστο. Φώτη, όταν η έντονη ψυχική αστάθεια ταυτόχρονα με την απώλεια της ψυχικής ισορροπίας ξεφεύγει από τους κοινούς κανόνες της λογικής, φίλε, συναντώντας την παραφροσύνη στην ακριβώς απέναντι όχθη της εφαρμογής των ψευδεστήσεων, από την όχθη των πραγματικών αισθήσεων, η πραγματική όχθη, φίλε, είναι ανήμπορη να αντισταθεί. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τον ηλικιωμένο πατέρα μας μέσα στον καταψύκτη κατεψυγμένο, μόνο και μόνο, ρε φίλε, για την ίσπραξη της σύνταξής του. Φώτη, όταν χάσεις τα λογικά σου, γιατί ένα ισορροπημένος νους δεν ξηγείται έτσι. Όταν χάσεις λοιπόν τα λογικά σου, η κρίση, φίλε, πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιείκεια, γιατί η βλάβη του μυαλού, εγώ πιστεύω ότι δεν θεωρείται ένοχος, ρε φίλε.
0: Ναι, και κάπως έτσι εγώ το πιστεύω, καταλήγω στο συμπέρασμα, το έχω σκεφτεί και αυτό που λες εσύ. Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τώρα αν έχω δίκιο, αν έχω άδικο. Έτσι την έχω δει εγώ αυτή την ιστορία.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι έτσι
1: άλλες, και άλλες παρόμοιες, έτσι μιλάμε για μακάβριες φρικιαστικές. Τέλος πάντων, ίσως να βάρει να την

0: Το Σεχίδη είχε πει τότε, τον είχαν ρίξει κληρονομικά, γι' αυτό εκδικήθηκε. Βέβαια, μου πει θα σκοτώσω όλου.
1: Το ρίξιμο, το κληρονομικό ρίξιμο, γίνεται επί καθημερινή βάζο.
0: Καμιά φορά όμω. Σε σκοτώνται και αδέρφια για μια σπιθαμή γη, έτσι. Έχει συμβεί και αυτό.
1: Για μια σικιά μπορεί να σκοτώσει ένα αδερφό, αλλά. Δεν ξηγιώνται έτσι όμω όλοι.
0: Σίγουρα, σίγουρα δεν φτάνουμε στα
1: νοάκρα. Δεν ξηγιώντουσαν όλοι έτσι, με βάση τα κληρονομικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ίσως η Ελλάδα να έχει το μισό πληθυσμό από ό,τι έχει σήμερα.
0: Εδώ σκοτώνεται για την οδήγηση, αγαπητέ μου. Τι ψάχνει να βρει τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Για μια θέση πάρκινγκ.
0: Μπράβο, έχει συμβεί και αυτό. Μάλιστα. Έγινε. Οκ.
1: Κάτσε καλά, ρε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Πριν πάμε και πάλι σε break, διαφορετικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε και πάλι έτσι με τηλέφωνα στον αέρα. Και ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει: φίλε, Φώτη, δεν μπορεί παράδειγμα Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει Ρεάλ, Μπαρτσελόνα ή Μπάγκερ που έχουν ένα δις μπάτζετ ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει 150 εκατομμύρια. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός, άνηση μάχη. Θυμάμαι, λέει, παλιά ομάδες με ιστορία όπως οι Celtic Rangers, Αμπερντίν, Άγιαξ, Αϊτχόφεν. Η Αϊτχόφεν έχει ανέβει αρκετά. Έτσι, Φέγενορντ, Βαλένθια, Σεβίλη, Άντελεχτ, Κλαμπ Μπριζ, Μαλίν, Στεάου, Βουκουρεστίου, Ραπίδι, Βουκουρεστίου, Δυναμό, Κιέβου, Σαχτάρ, Ντόνεσκ, Σπαρτάκ, Μόσχα, Ενίθ, Αγίας Πετρούπολης, Δυναμό, Μόσχα. Ομάδες με τεράστια ιστορία και υποδομές. Και υποδομές ακαδημιών. Βολοδέρνουν, λέει, τώρα στα ζήτητα σήμερα. Είχε ανέβει όμως το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, έτσι, είχε γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Έχουν ανέβει άλλες δυνάμεις. Τώρα μια και ανέφερες για ομάδες της Μόσχας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα πάντως το ανατολικό ποδόσφαιρο του ανατολικού τότε μπλοκ το έριχναν οι διαιτητές, έτσι. Το αντιμετώπιζαν διαφορετικά.

0: Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Φώτη, σε θυμάμαι παλιά στο κανάλι 10, ναι, channel, φοβερές εκπομπές και επικοινωνίες, αλλά και στοίχημα, δεν κάνω λάθος. Καλά, ναι, σε φίλε, έτσι είναι. Και στο τελεάστη, τελεσίτη έχω εργαστεί και στο Blue Sky. Ναι, στο κανάλι 10 έκανα εκπομπές καθημερινά, βράδια, παιδιά, αθλητικές. Έβγαζα κόσμο στον αέρα. Και δελτία ειδήσεων.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο

0: και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

η πύλη κι ο χρησμός, διπλά βαρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Στα

θα ανοίξω μες στο χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων

0: τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

καλωσορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλωσορίσατε στη βόλτα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22670-41-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670-42-283.
2: Είσαι η θάλασσα κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας, δεν έχεις τέλος και αρχή. Είμαι ονειρεύτηκες ή δεν υπάρχεις κι εσύ. Όλα θα γίνουν

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών, μαζί χανούμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Ωρε κνιές κνιές κνιές κνιές κνιές μπρομ, κνιές πηδίμ, κνιές πηδάκι μάι, κνιές κνιές κνιές κνιές κνιές μπρομ, κνιές πηδίμ, κνιές πηδόμ, αε γαμότ, ωραία αυτό είναι ρε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είσαι εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν, στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: κυρία ουρανία στρατηγάκη, είπε να μου σταλεί μια εξαφάνιση. Και δεν είχε σπάσει την οπέρα.
1: Γιατί παλιά προς τον σκόρελ, τη φεύγει ωραία. Πάνω από αυτήν σαν. Πραγματική γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Θέλω να ξα...

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: στα κόκκινα και σβήνω. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, προοίκους του μια βάζουν κραυγές.

Μες στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.